ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 93,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Ίσως FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: away.
1: Logan, you still have time.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Κόμμα που έπιεσαι ορειδά.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
12: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
13: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
14: Good morning.
13: Στα γαλλικά?
14: Bonjour.
13: Στα ιταλικά?
14: Buongiorno.
13: Καλά, Πού τα έμαθες όλα αυτά?
14: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου. Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
13: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Με το ρολόι να δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 9 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε το ρολόγια σας.

Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή τσακαροδευτέρα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, το Σωτήριον έτος.

Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου σήμερα, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσες, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, στους Σίμους, στη Μάχη, στην Ανδρομάχη και στο Βαλάντι. Χρόνια σας πολλά.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Και Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, σύντροφοι και σύντροφοι σας.

Και ο Διονύσης προσπαθεί να μας φτιάξει την διάθεση μετά από το χθεσινό βραδινό μπουρίνι με modern talking πρωί-πρωί. Με αυτό ξεκινάμε.

Ο ήλιος βγήκε στον ουρανό, τρόπος του Λάγκιν τέλος πάντων, στις 7.30 εδώ, λέει, αυτό λέει τουλάχιστον εδώ το κουτάκι που έχω μπροστά μου, θα βασιλεύσει στις 6.52 ημέρα, μικραίνει σύνεχος. Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας στους 18 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 83%, μουλιάσαμε της ουσίας, θα φτάσει στους 27 ταβάνι σήμερα, ηλιοφάνεια λέει, αλλά αύριο και την Τετάρτη ξανά ματά

Αιγίδες, βροχές, μπουρίνια στην πόλη που έχει μείνει στην ιστορία ως Κατουρλού. Όχι γιατί φοβάται τον εχθρό, αλλά Κατουρλού γιατί συνεχώς κάνει πιπί της από τον ουρανό. Αυτή είναι η Πάτρα μας, η Πάτρα που ξημέρωσε μετά από μια νύχτα με έντονα καιρικά φαινόμενα. Και όταν η βροχή πέφτει τόσο δυνατά, έτσι, το ερώτημα δεν είναι που κρύφτηκαν όλες οι γάτες χθες το βράδυ. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αλλά και το τι άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Οι δρόμοι, οι μετακινήσεις, τα σημεία που συγκεντρώνουν νερά και είναι πολλά σε αυτή την πόλη, η ασφάλεια όλων μας. Και βέβαια έχουμε, φίλες και φίλοι, και την καθημερινή περιπέτεια στους δρόμους της πόλης, με εργοτάξια, με παρεμβάσεις, με κυκλοφοριακές αλλαγές. Σκάβουν παντού σαν τους νάνους στην χιονάτη, σαν τους νάνους στον άρχοντα των δαχτυλιών, να βρουν τα κρυμμένα δαχτυλίδια και τους κρυμμένους σταυρούς, να περάσει το αέριο, να γίνουν αναπλάσεις. Μια Πάτρα που αλλάζει, αλλά θέλουμε να ξέρουμε πότε θα δούμε και το αποτέλεσμα. Τα έργα θα φύγουν κάποια στιγμή, αλλά πότε θα φύγουν και πόσο ακόμα θέλουμε να ξέρουμε, θα ταλαιπωρούμαστε μέχρι τότε.

Καλημέρα στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Αχιλλέα, ο οποίος μου λέει: όλο σύντροφη και συντρόφισες είσαι, για Ελλάς σε βλέπω έτοιμο. Καλημέρα, για την ελληνική αστυνομία εννοείς, έτσι, ναι. Για την ελληνική αστυνομία, κύριε Αχιλλέα. Καλημέρα σας, κύριε Αχιλλέα, τι κάνετε? Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Ανδρέα τον Πυρλή από Ναύπακτο. Μας ακούει από Ναύπακτο. Η Ναύπακτος, η οποία γιορτάζει μία ακόμα επέτειο από την ιστορική ναυμαχία με τον χριστιανικό στόλο της Δύσεως να βυθίζει τον Οθωμανικό στόλο του Σουλτάνου τότε, του Σελίμ, του Δευτέρου, του Μέθυσου. Έτσι έχει μείνει στην ιστορία ως Μέθυσος. Ο Σουλτάν Σελίμ, ο οποίος βέβαια για εκδίκηση στη συνέχεια πήγε και κατέκτησε την Κύπρο. Έτσι, τους κερδίσαμε στην Ναύπακτο, αλλά στην Κύπρο είχαμε πρόβλημα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Νικολόπουλο. Ντόρπο γιούτρο μπράτε μου, τα λέει και στα σέρβικα καθημερινά.

Σήμερα θα είχε γενέθλια ο Μίμης Πλέσας, σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο μουσικοσυνθέτες. Ένας άνθρωπος που κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική μέχρι το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες και βεβαίως τα soundtrack του στις ελληνικές ταινίες των 60s και των 70s ακόμα ακούγονται, ακόμα έχουν μείνει αθάνατα. Χρόνια πολλά στη Μάρθα Βούρτσι, που έχει τα γενέθλιά της. Σαν σήμερα ο Όθωνας οδηγήθηκε σε εξορία από τις μεγάλες δυνάμεις, ας μην κρυβόμαστε, από τη χώρα μας το 1862. Έφυγε με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα, Beach δηλαδή στα αγγλικά, και βεβαίως ποτέ δεν ξέχασε μέχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής του τη χώρα μας. Έφυγε ντυμένος με ελληνική φουστανέλα Όθωνας και με την ελληνική σημαία στον τάφο του. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η Siemens το 1847 από τον Werner von Siemens στο Βερολίνο, γερμανό εφευρέτη και βιομήχανο. Και επίσης σαν σήμερα για πρώτη φορά στη Γερμανία, μένουμε στη Γερμανία, το 1810 διοργανώθηκε το Oktoberfest, έτσι, ο μεγαλύτερος θεσμός, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στον κόσμο, έτσι, όλων των εθνών και όλων των λαών και όλων των χωρών. Διοργανώθηκε τότε το 1810 για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Παντρεύονται οι πρίγκιπες, πίνει μπίρα ο Κοσμάκης. Και τώρα που είπα για πρίγκιπες, μου στέλνουν εδώ πέρα και τον Παύλο με τον Αριστίδη, το γιο του, στις κερκίδες του Stamford Bridge, παρακαλώ, για το θρίαμβο της Chelsea. Με την Chelsea είναι τα πουλάκια μου. Μάλιστα. Έτσι, στο Stamford Bridge λοιπόν και ο Παύλος με τον Αριστίδη, το 5-1 της Chelsea πανηγύρισαν απέναντι στην Bournemouth. Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Εγώ είμαι με τη Liverpool όμως, τι να κάνω τώρα. Εγώ είμαι παιδί του λιμανιού, έτσι, φίλες και φίλοι. Never walk alone. Καλημέρα στο Σταύρο τον Κουντουλογέννη. Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε μου λέει. Καλή εβδομάδα, πορείο, ο Κώστας Αποστολόπουλος. Γεια σου, Κώστα μου. Ο Κώστας με μπέρδεψε τις προάλλες με τον Τάκη του Λαμπρόπουλου με τα λάστιχα. Και χτυπάει τον τηλεφωνό μου, τώρα τον δίνω στον αέρα. Έλα, μου λέει, θέλω εκείνο το λάστιχο. Δεν είμαι εγώ, του λέω. Α, εντάξει, μου λέει, sorry. Λοιπόν, να προσέχετε ποιο Λαμπρόπουλο καλείτε. Καλημέρα στο Σωτήρη τον Κεφάλα, εδώ είναι και ο Σωτήρης. Καλημέρα στον πτέραρχό μας, στον Γιώργο τον Ταυρή. Είπα για Λαμπρόπουλο, χρόνια πολλά στη Μαρία τη Λαμπροπούλου, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Γενέθλια βλέπω και η Ντόρα η Κατσονοπούλου. Γενέθλια η Έλενα Παπα-Νικολάου, γενέθλια η Μαρία Μαυροϊδη Παπαϊλιού, γενέθλια και ο Νίκος Ρουμελιώτης, ο παλιός βολεμπολίστας. Χρόνια σας πολλά, σας κάρφω σε όλους στο Facebook.

Πάντως λέμε για τα κακά, ας πούμε, της κακοκαιρίας και ότι μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και όπως πάντα αυτό συμβαίνει στην Πάτρα, ειδικά σε κάποια σημεία και προς Ρίο και προς, εκεί προς το νέο λιμάνι, αλλά έχει και τη χάρη της η βροχή, ειδικά όταν πέφτεις κουρασμένος μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, γιατί το Σαββατοκύριακο, το ξέρετε, ασχολούμαστε περισσότερο με τα αθλητικά και καλά κάνουμε και έτσι πρέπει. Γυρίζει κουρασμένο σπίτι και ξαφνικά ξαπλώνει το κρεβάτι και ακούς έξω τη βροχούλα να πέφτει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Χαλαρωτικό και αναζωογονητικό. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν είχαμε μόνο καλές ειδήσεις, είχαμε και κακές ειδήσεις στον αθλητικό χώρο και αλλαγές προπονητών και παίρνει καινούριο προπονητή και προμηθέας. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές.

Επί της επικαιρότητας να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, έτσι, μετά από μια ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 17 ολόκληρες ώρες, μπαίνει φυλακή. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έδειξαν τη φυλακή και στο Φίλιππο Καμπούρη και στη γυναίκα του και σε 4 ακόμα άτομα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, όπως διορθώνει πάντα ο Γιώργος Καρατζαφέρης, άκουσε τη δικαστική απόφαση ψύχρεμος για την προφυλάκησή του. Ο επωνομαζόμενος ως Κολοτούμπας από την άλλη πλευρά ξέσπασε σε κλάματα και φωνές. Προφυλακίζεται μια κατηγορούμενη επίσης από τη Ρουμανία, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκή ένταλμα σύλληψη για άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 απέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία, φίλες και φίλοι, περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που έκλειναν με χρέη έως 80.000 ευρώ η καθεμία, και στη θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους. Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι, έτσι, αυτή είναι η σύγχρονη Κολοτούμπες, για να πάρουμε και το προσωνυμίο του αχυρανθρώπου, που και αυτός μπήκε φυλακή. Επίσης, μια άσχημη είδηση, βρέθηκε τα ξημερώματα νεκρή με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του 62χρονου γιού της, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας της. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η 89χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή γύρω στις 2 τα ξημερώματα στο δωμάτιό της, στη μονοκατοικία που έμενε στο Μενίδη. Ο ανιψιός της άκουσε φωνές, έσπευσε στο σπίτι και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα και φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό της. Στο σημείο έσπευσε αυξημένη αστυνομική δύναμη, ξεκίνησε έρευνα για τη δολοφονία της. Ο γιος της 89χρονης υποστηρίζει πως η ηλικιωμένη έπεσε θύμα ληστείας, δηλαδή ότι άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι της και χτύπησαν μέχρι θανάτου για να της πάρουν τα χρήματα. Αυτό το σενάριο όμως δεν πείθει τις αρχές, έτσι, και απομένει να δούμε τι μέλη γενέστε με τον γιο, τον ανιψιό και όλους τους υπόλοιπους. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας και σε νέους κλάδους εργασίας, με την επόμενη επέκταση να αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου. Οι νέοι κλάδοι, τους οποίους εφαρμόζεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, και θα λέτε μπράβο Μητσοτάκη, είναι το πιο φιλεργατικό μέτρο που έκανες, έτσι, εσύ είναι ο φιλελεύθερε Μητσοτάκη, έτσι, για να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, είναι ο τομέας της υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά, διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς βεβαίως, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, κομμωτήρια κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Έτσι, ώρα προσέλευσης, ώρα αποχώρησης, ψηφιακή καταγραφή, επαναλαμβάνω, στην υγεία, σε νοσοκομεία, θεραπευτικά, διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, δεν έχουν ωράριο οι γιατροί. Τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων και εξωτερικών χωρών. Φίλες και φίλοι.

Μου στέλνουν εδώ ακροατές, πραγματικά είναι εντυπωσιακή εικόνα στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εγκλωβίστηκε αυτοκίνητο, μου το στέλνουν εδώ πέρα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Μου στέλνετε εδώ και άλλες εικόνες από τη χθεσινή νεροποντή και από πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν στην Πάτρα. Δυστυχώς, είπαμε, κάθε φορά που βρέχει στην περιοχή μας θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις.

Καλημέρα στο Αίγιο, καλημέρα στο Νεκτάριο Αργυριάδης. Πολλά συγχαρητήρια στον καλό φίλο παράγοντα του Αθηνόδωρου, γιατί τα πήγε καταπληκτικά η ομάδα του, οι αθλητές του, οι δρομείς του στον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνης Σιμικάδου στην Πάτρα, και ο Ανδρέας Γεωργίου και όλοι οι υπόλοιποι. Πραγματικά εξαιρετικές εμφανίσεις, πολύ πληθή συμμετοχή στον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνης Σιμικάδος. Καλημέρα στο Διονύση το Γράψα, εδώ είναι και ο καλός φίλος, ο αναλυτής μας. Καλημέρα στο Χάρη Τσιμάρα, είτε είναι στην Κεφαλονιά είτε είναι εδώ στα μέρη μας, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλός φίλος Χάρη Τσιμάρας. Καλημέρα στον Πάβη το Στάμο που έχει βγει στη γύρα, όπως κάθε μέρα. Εδώ είναι ο Σταύρος ο Κουτουλογέννης, εδώ είναι η κυρία Μαρία Τσαφαντόβα, εδώ είναι ο Ασημάκης Παπαδάτος Μέντης, εδώ είναι ο φίλος μου ο Θόδωρος, ο οποίος τώρα είναι στα μάξη και πάει για δουλειά, μάλλον παρκάρει από την πλευρά.

πάνω από τα 103 δολάρια το Brent, στα 81 ευρώ το φυσικό αέριο. Κινούνται πτωτικά οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην έναρξη της εβδομάδας. Αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν αργά το βράδυ της Παρασκευής, οι ρωσικές προμήθειες δίζελ θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην άμβληση των παγκόσμιων ελλείψεων καυσίμων. Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχωρεί στις συναλλαγές τις σημερινές προς τα 103 δολάρια το βαρέλι, όπως είπα, τερματίζοντας ένα ανωδικό σερί δύο συνεδριάσεων. Η συμφωνία σηματοδοτεί Πούτιν-Τραμπ ή Τραμπ-Πούτιν μερική χαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών από τη Μόσχα, γεγονός που επηρεάζει θετικά τις αγορές στην ίδια κατεύθυνση με τον Brent και το αμερικανικό, το αργό, το WTI, που υποχωρεί προς τα 90 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε λοιπόν αν πάμε σε κάτι καλύτερο ή αν θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε παντού ότι θα έχουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, οικονομικά και σε όλα τα επίπεδα.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
14: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
15: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.

Εδώ μας επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με τα φιλαράκια, την πασίγνωστη μουσική από την επίσης πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που κράτησε κάμποσες σεζόν συντροφιά τη δεκαετία του 2000 σε όλους μας. Φιλαράκια μας είστε, άλλωστε, γιατί μας ακούτε καθημερινά εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ελτζιανών. Τη Δετάρτη μάλιστα συμπληρώνουμε και ένα μήνα εκπομπών σε αυτό τον κύκλο, σε αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Ξεκινήσαμε, θυμίζω, στις 14 Σεπτεμβρίου. Καλημερούδια, καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους όσους ξεκίνησαν τώρα, σε όσους πήγαν τα παιδάκια τους στο σχολείο να μάθουν γράμματα, του Θεού τα πράγματα, προσοχή στους δρόμους, να έχετε και καμιά ομπρέλα μαζί σας, κανένα διάβροχο, κανένα λεξίσφαιρο, κανένα λεξικέραυνο, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει σε αυτή την πόλη. Αυτή την πόλη που ο ένας αγαπάει τον άλλον, αγαπιόμαστε σε αυτή την πόλη μεταξύ μας όλοι. Όταν ο ένας προοδεύει, ο άλλος πανηγυρίζει και χαίρεται και λέει «Α, τι ωραίος που πάει μπροστά, ε!» Και δεν του βάζει κλωποδιά σου, ούτε του πριονίζει τα πόδια. Επίσης, εντάξει, με το συμπάθειο δηλαδή και με πολύ αγάπη, την αγάπη που σας έχω, είδα πολλούς από εσάς που βρεθήκαμε μαζί το Σάββατο στο Τόφαλος για να δούμε το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Την ώρα, ενώ τα έχω πει πολλές φορές, θα τα ξαναπώ, θα με κάνετε τώρα να τα ξαναπώ, τι να κάνω, αφού καταργήσανε, απίστευτοι τύποι καταργήσαν το μάθημα της πατριωτογνωσίας που δεν έπρεπε ποτέ να καταργηθεί από τα σχολιά. Θα τα λέω εγώ εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, όταν γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, οποιουδήποτε εθνικού ύμνου, όχι απαραίτητα της Ελλάδας, έτσι, λοιπόν, καθόμαστε σε στάση προσοχής, όχι σταυροπόδι, όχι σταυροχέρι, δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά, δεν κοιτάμε κάτω, κοιτάμε την ελληνική σημαία όπου βρίσκεται στο γήπεδο ή όπου γίνεται η εκδήλωση, τέλος πάντων. Άρα σε στάση προσοχής, χωρίς να χαζογελάμε, έτσι, χωρίς να κάνουμε PR, να κλείνουμε ματάκι, να χαμογελάμε κλπ. Σε στάση προσοχής και δεύτερον κοιτάμε την ελληνική σημαία. Έτσι, ούτε τα χέρια πίσω, ούτε τα χέρια μπροστά, ούτε τα χέρια στις τσέπες. Εντάξει. Αυτά έπρεπε να σας τα μάθουν αυτοί που μπορούν να σας τα μάθουν. Δεν σας τα μάθανε, θα σας τα μάθουμε εμείς, τι να κάνουμε. Σε εποχές Ρούμπιο ζούμε εξάλλου. Έτσι. Νομιμοποιήθηκε πλέον και η λέξη εθνικισμός, δεν είναι πλέον παράνομη, έτσι. Όποιος είναι εθνικιστής στις εποχές του Τραμπ και του Ρούμπιο δεν είναι πλέον καταζητούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και όπως είχε πει και ο αείμνηστος Χρήστος Σαρτζετάκης κάποτε, ένας δημοκράτης άνθρωπος, προοδευτικός άνθρωπος, γνώστης, μύστης θα πω, της ελληνικής ιστορίας, έτσι, άλλο εθνικισμός και άλλο σοβινισμός. Αν δεν είχαμε εθνικισμό, ούτε εμείς ούτε η Ιταλία, για παράδειγμα, σήμερα θα ήμασταν ελεύθερες χώρες, δημοκρατίες ανεξάρτητες. Ούτε εμείς ούτε η Ιταλία. Και ο Γκαριμπάλντι, αυτός ο ρομαντικός εθνικιστής, και ο Κολοκοτρώνης σε αυτές τις αρχές πίστευαν. Εντάξει. Λοιπόν, εξάλλου δεν υπήρχε τότε αριστερά. Ο σοβινιστής είναι αυτός, ο εθνικιστής είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του. Είναι μέσα στο DNA του. Ο σοβινιστής είναι αυτός, όχι που αγαπάει την πατρίδα του, την αγαπάει την πατρίδα, αλλά θέλει να καταστραφούν οι πατρίδες των άλλων. Καταλάβατε τη διαφορά? Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε οι εκπαιδευτικοί, όπως είχαμε παλιά την εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ, θυμάσαι Διονύση, ήσουν μικρός εσύ. Είχαμε εμείς τη γενιά τη δικιά μας, ξεκινάγαμε με Ρούλα Κορομιλά και καταλήγαμε σε εκπαιδευτική τηλεόραση. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει πλέον, η εκπαιδευτική τηλεόραση, βάζουν κάτι άλλο.
νοησίες εκεί τέλος πάντων τα πρωινά. Αλλά ο κόσμος καλό είναι, αφού επιστρέφει που επιστρέφει στις ρίζες του, να επιστρέφει όπως πρέπει. Στον εθνικό ύμνο καθόμαστε σε θέση προσοχής και κοιτάμε την ελληνική σημαία, και όταν λέει ο Ρούμπιο ο εθνικισμός δεν είναι κακό πράγμα, το διευκρινίζουμε. Άλλο εθνικισμός που το Πασόκ ας πούμε είχε ονομάσει πατριωτισμό, έτσι, για να μην ταυτίζεται με εθνικισμούς άλλους, έτσι, και άλλο σοβινισμός, έτσι. Αυτά λέει και η επιστήμη. Η επιστήμη δεν τα λέει ο Λαμπρόπουλος, τα λέει η επιστήμη, ούτε τα λέει ο Ρούμπιο που είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο. Σας πήγα στο Ρούμπιο και βλέπω ότι και ο Τραμπ και ο Ρούμπιο, σύμφωνα με πηγή του Associated Press, εξετάζουν το ενδεχόμενο απόλυσης της Kimberly Guilfoyle. Επειδή ενήργησε, λέει το Associated Press, με ακατάλληλο και ενδεχομένως παράνομο τρόπο πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Έτσι, ο Τραμπ, ειδικά ο Τραμπ, είναι εξοργισμένος, λέει εδώ το δημοσίευμα, από τη συμπεριφορά της πρέσβεως, της πρέσβυρας, συγγνώμη, και εντός της εβδομάδας θα αποφασίσει για τα μέτρα που θα λάβει μετά την αργία της Δευτέρας. Σήμερα στο USA είναι η μέρα του Κολόμβου, φίλες και φίλοι. Εμείς έχουμε την παγκόσμια μέρα του Αυγού και αυτοί έχουν την παγκόσμια μέρα του Κολόμβου, την Αμερικάνικη μέρα του Κολόμβου, το Αυγό του Κολόμβου που λέμε. Υπενθυμίζουμε και το δημοσίευμα που είχε προηγηθεί της The Wall Street Journal για την συμπεριφορά της Guilfoyle με φερόμενη απειλή προς αξιωματούχο, την αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών και την προσφορά να χρησιμοποιήσει την επιρροή της εντός της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την εξασφάλιση ενός μεγάλου λογαριασμού πιστωτικής κάρτας. Η κυρία Guilfoyle δεν έχει σχολιάσει άμεσα τις αναφορές, αν και ο δικηγόρος έχει δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα λάθος και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει εκφράσει σιωπηρά την υποστήριξή της προς εκείνη. Αφού υπερασπίστηκε την Guilfoyle μετά την πρώτη αναφορά της The Wall Street Journal, ο Ρούμπιο αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως τις αυξανόμενες κατηγορίες και είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η πρέσβη μας έχει διαδραματίσει ισχυρό ρόλο εδώ στην Αθήνα. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα τι γράφει το Associated Press θα δούμε, αν και όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Βλέπεις δεξιά και αριστερά ντοκουμέντα. Ντοκουμέντα. Όπου υπάρχει καπνός καμιά φορά πρέπει να υπάρχει και φωτιά. Το πιάσατε το υπονοούμενο. Living in America, φίλες και φίλοι, αρκεί να μην γίνουμε Far West American Bar, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Καλημέρα στην Ελένη την Καράπαπα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καράπαπα. Καλημέρα στα Καλάβρητα, στον Δημήτρη τον Νικολόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή μας. Αρκετά φιλαράκια είναι εδώ μαζί μου σήμερα και σήμερα και παρακολουθούν την εκπομπή μας. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αναστασιάδη και τη μεγάλη εβδομάδα εκεί στην πλατεία Μαρούδα, στο Βενζινάδικο, στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Καλημέρα στη Σταυρούλα την Πουλιάση. Καλημέρες, έχονται εδώ μηνύματα στο Γεράσιμο το Μιχαλάτο, ασφαλιστή μας. Καλημέρες στο φίλο μου εκεί στο Καβαλιαράτος Tours, στους φίλους μου που με ακούν, ή στο λεωφορείο είναι τώρα ή στο μαγαζί. Καλημέρες στον Αλέξη το Διγενή εκεί στο Αίγιο, γεια σου Αλέξη μου. Καλημέρες στον Γιώργο τον Νικολά που και αυτός είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει, μην πεις το επώνυμό μου, εντάξει, ναι, οκ, okay, το σεβαστώ. Μου λέει, με ρωτάει μάλλον, ποιον θα προτείνει για πρωθυπουργό ο Σαμαράς σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιοι συσχετισμοί.
Τα ονόματα που και εσύ ξέρεις τώρα, γιατί μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα που υποβάλλεις, απλά θες να ακουστεί δημόσια. Τα ονόματα που παίζουν όλο αυτό το διάστημα είναι τρία, όχι με σειρά αξιολόγηση, με σειρά που έχουν ακουστεί, θα τα πω. Πρώτα είχε ακουστεί το όνομα του Νίκου Δένδια, ακολούθησε πολύ έντονο τρόπο έχει ακουστεί το όνομα του Κώστα Καραμαλή, και το τρίτο όνομα είναι του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αυτά τα τρία ονόματα έχουν ακουστεί ότι θα προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς, εάν κάνει κόμμα, εάν προκύψουν συσχετισμοί, εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι για να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Καλημέρα στη γυναίκα μου που είναι στη Λιώφυλλο αυτή την ώρα και έχουν πιάσει δουλειά και μας ακούνε. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Καλημέρες. Ωραία, έρχονται εδώ μηνύματα βροχή. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, καλημέρα στο Δήμαρχο, στον Γρηγόρη τον Αλεξόπουλο.

Να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα θα ληφθούν και κρίσιμες αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες που κάηκαν τα τελευταία 24 ώρα με οδομαχίες, φοβερές καταστάσεις. Για όσους από εμάς έχουμε πάει στις Βρυξέλλες, ξέρουμε ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη, εκεί στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο τουλάχιστον, αλλά και στα περίχωρα. Κάηκαν οι Βρυξέλλες τις προηγούμενες ημέρες. Το κύμα το γαλλικό πέρασε και στο Βέλγιο. Εξάλλου οι Βέλγοι επί της ουσίας είναι Γάλλοι, τουλάχιστον του νοτίου Βελγίου, έτσι, γιατί στο βόρειο Βέλγιο είναι περισσότερο Γερμανοί, Ολλανδογερμανοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι, ας τα βρουν αυτοί, τι είναι ποιος. Πάμε πάλι στις Βρυξέλλες. Προς το τέλος της εβδομάδας έχουμε την σύνοδο κορυφής των ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, η οποία η κρίση στην ενέργεια δοκιμάζει. Και τώρα έχω ανοιχτεί την τηλεόραση και βλέπω το Sky τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Όλοι με αυτά ασχολούνται, έτσι. Η κρίση στην ενέργεια, φίλες και φίλοι, δοκιμάζει τις αντοχές των εθνικών οικονομιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια γιγαντώνεται. Στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις πολιτών. Ωραία τα πάει και ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο σοσιαλιστής. Είναι εκείνος εκεί που είχαν γίνει οι καταστροφές στη Βαλένθια με τις πλημμύρες. Είχε αφήσει το βασιλιά του να ακούσει τα γαλλικά, τα γαλλικο-ισπανικά, και αυτός την είχε κάνει κοπάνα. Έτσι, και ο Φίλιππος είχε κάτσει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του βασιλιά. Να τα ακούει αυτός για την κυβέρνηση. Έτσι είχε γίνει και στην Ελλάδα κάποτε. Τέλος πάντων, συνεχίζω, κλείνω την παρένθεση. Οι διαδηλώσεις και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Βέλγιο, μέσα σε αυτό το κλίμα, 27 καλούνται να εξετάσουν λύσεις για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στον ενεργειακό Αρμαγεδόνα και να γεφυρώσουν τις διαφωνίες για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περίοδου 2028-2034 ύψους περίπου 2-3 ευρώ. Αυτό είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Στην επιστολή του προς τους ηγέτες, λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, σημείωσε ότι βραχυπρόθεσμα πρέπει να παράσχουμε καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας, συνεχίζοντας όμως να υλοποιούμε και τη στρατηγική μας για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Τι θα αποφασιστεί? Η Αθήνα προσέρχεται, από ό,τι μαθαίνω, με μικρό καλάθι. Πρώτον, γιατί τα μηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι Βρυξέλλες δεν δηλώνουν θετικές νέες εξαιρέσεις από τον υπολογισμό μέτρων στήριξης των πολιτών στις οροφές δαπανών και επιμένουν στη συμμόρφωση των κρατών με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Και δεύτερον, λόγω της αναταραχής διεθνώς στην αγορά ομολόγων. Θα το δούμε και αυτό το θέμα προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό.

Ευχηθούμε περαστικά στο Δήμαρχο της Ανατολικής Μάνης, τον Πέτρο Ανδρεάκο, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα στο σπίτι του, έπεσε από τις σκάλες και μεταφέρθηκε σπερσμένα διασωληνωμένο στο νοσοκομείο της Τρίπολης με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, φίλες και φίλοι. Ένας άνθρωπος που είναι στην αυτοδιοίκηση από το 1999 και τα τελευταία 26 χρόνια είναι στη θέση του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης. Τον αγαπάνε εκεί, την Ανατολική Μάνη. Εκεί είναι και δεν λένε νίκα σε ψευεύση. Έτσι, περαστικά στον άνθρωπο, περαστικά στον Δήμαρχο. Να πάνε όλα καλά, να γυρίσει σύντομα στην θέση του.

Ποιος θα είναι ο νέος προπονητής του Προμηθέα? Τώρα δέχομαι και τέτοια ερωτήματα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτό για τον Γιώργο Βόβορα, εμείς που κινούμαστε εντός εκτός και επί ταυτά στον Προμηθέα, το περιμέναμε. Δεν ήταν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του Προμηθέα από τον Γιώργο Βόβορα, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας καλός προπονητής. Θέλανε περισσότερο νεύρο ίσως. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα της ομάδας και στα φιλικά και στα ευρωπαϊκά και βεβαίως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, φετινός Παναθηναϊκός είναι διαστημικός. Ο φετινός Παναθηναϊκός, το γράφεις Διονύση, το γράφεις σημείο στην ώρα 8:54, 12 Οκτωβρίου 2026, θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ο φετινός Παναθηναϊκός, το σωσες, έτσι. Λοιπόν, θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είναι διαστημικός, δεν παίζεται. Δεν περίμεναν την κακή εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, απλά ήταν ίσως το... αυτό που λέμε ξεχύλισε το ποτήρι. Έτσι, εμφανίστηκε ο Προμηθέας πολύ νοθρός. Τώρα, το ποιο θα είναι? Αυτό είναι προνόμιο των... οι δύσκολες αποφάσεις, λέγαμε στο στρατό, είναι προνόμιο των αξιωματικών. Έτσι λέγαμε στο στρατό. Αξιωματικοί λοιπόν, έχει αξιωματικούς ο Προμηθέας πολλούς, θα πάρουν την τελική τους απόφαση. Από χτες πάντως έχει... υπάρχει βροχή στο διαδίκτυο, στα social media, το γράψαμε και εμείς, ότι υπάρχουν κάποια ονόματα που φέρεται να έχουν έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες. Από τον Γιούρις Ντόβτς, το ξανθό σκυλί όπως ήταν το προσωνυμίο του, μέχρι τον Καράσκο που είχε περάσει από τον Κολοσσορόδου πέρσι, και από τον Σερέλη που για μένα είναι η καλύτερη περίπτωση, αλλά αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, μέχρι κάποιον Φέρελπι Έλληνα τεχνικό. Αυτές τις αποφάσεις θα τις πάρει βεβαίως η διοίκηση και θα δούμε εντός των επομένων ίσως ωρών ή ημερών των νέων προπονητή, γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάει με Μιχελάκο υπηρεσιακό στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Trier. Έχω πάει στο Trier, είναι μια πολύ όμορφη γραφική πόλη, καταπράσινη, στα σύνορα με το Λουξεμβούργο της Γερμανίας, με το Λουξεμβούργο έχω πάει εκεί, είναι φανταστική πόλη και συνδέεται και με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί εκεί ήταν η πρώτη του, μια από τις πρώτες του βάσεις πριν φτάσει στη Ρώμη και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα από το Trier έρχεται, είναι αύριο στην Πάτρα και την Τετάρτη είναι το παιχνίδι στο Τόφαλος. Εκεί θα είναι ο Μιχελάκος υπηρεσιακός προπονητής. Σας ενημερώνω και για τον μπάσκετ. Καλημέρα στην Αδαμαντία Τζόλα που είναι εδώ μαζί μας και εκείνη μας παρακολουθεί. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Κανελόπουλο, το γενικό γραμματέα της Ναυτοαθλητικής Ένωσης Πατρών. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζεκούρα στην πολεμική μας αεροπορία. Καλή εβδομάδα Νίκο μου. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο Σταθόπουλο, μας ακούνε και στα Σπατά. Έτσι, καλημέρες, δύναμη. Καλημέρα στην Τασία Γρακιώτου, βλέπω εδώ. Καλημέρες τον, στην Ευαγγελία Γκαρίπη. Καλημέρες στον Κώστα τον Νικολόπουλο. Πολλές καλημέρες. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 8:57. Ετοιμαζόμαστε για Γιώργο Παπατριανταφύλου. Ετοιμαζόμαστε για Γιώργο Παπατριανταφύλου για την εκπομπή του Πίσω από το Προφανές, ο οποίος όπως με έχει ενημερώσει πάντα εγκαίρος, πάντα εγκαίρος ο Γιώργος, θα έχει καλεσμένο τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας τον Θόδωρο Λουλούδη, καλεσμένους στην εκπομπή του. Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM. Μετά το Γιώργο Παπαντρεανταφύλου θα ακολουθήσουν Σωτήρης Παπαντρέου και Μαρίνα Ριζογιάννη, θα κάνουμε ένα τεστ Αλτσχάιμερ. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Αναστασόπουλος, η απόρτη γραμμή. Μετά θα ακολουθήσει ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, ο Χρήστος Βεργανάλακης με guest star το Σωτήρη του Γεωργίου, ο Προκόπης Κόγκος,
και ο Ιάσονας Κοτσόνης. Έτσι, γεμάτο το πρόγραμμα καθημερινά με πάρα πολλές εκπομπές. Πάρα πολλές εκπομπές. Καλημέρα και στο Θάνατο Θεοδρόπουλο. Από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, στις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Πελοπόννησος FM 103,9. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιώργος Παπαδρεταφύλου, πίσω από το προφανές η εκπομπή, όπου προσπαθούμε να φτάνουμε στο βάθος των ειδήσεων, των γεγονότων, των συμβάντων, των δράσεων, και εύχομαι να το καταφέρνουμε. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στην παραγωγή της εκπομπής. Περνάμε σιγά σιγά στα μέσα του.

ως προς τα πολιτικά και την επικαιρότητα γενικότερα, που δεσπόζει βέβαια η πολιτική επικαιρότητα. Διαβάζουμε και βλέπουμε διαρκείς μετρήσεις που πραγματοποιούν τα κόμματα, τόσο το κυβερνών όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με στόχο τις εκλογές του 2027. Ακόμα δεν έχει προσεγγιστεί, και αναφέρομαι και χρησιμοποιώντας τη λέξη προσέγγιση, ούτε καν πότε περίπου θα έχουμε εκλογές, αν θα είναι το Μάιο, που πιθανότατα μάλλον πηγαίνουμε για το Μάιο, ούτως ώστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και να παραβλέπουμε. Αυτό βλέπω ότι από την αντιπολίτευση δεν υπάρχει συζήτηση επί του συγκεκριμένου. Αναφέρομαι στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα και η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει για τους 6 μήνες που υπολείπονται το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Συνεπώς εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει σαφής στρατηγική, γιατί η Προεδρία της Ευρώπης καταρχάς δεν συμβαίνει συχνά, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που κάθε χώρα ανάλογα με τη σειρά της αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν πολύ σταθερά βήματα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει μια Προεδρία να διαχειριστεί. Συνεπώς εκεί θα πρέπει να υπάρχει και οπωσδήποτε κυβέρνηση που να είναι όμως προετοιμασμένη και να έχει γίνει έργο. Δεν μπορεί να αναλάβει χωρίς να έχει ήδη προετοιμαστεί, να έχει χαράξει στρατηγική και να έχει έναν ρυθμό ικανοποιητικό, ούτως ώστε να δείξει και το καταλληλότερο πρόσωπο, αλλά και να διαχειριστεί τα πολύ δύσκολα θέματα της Ευρώπης. Ευρώπη που περνάει μέσα από πάρα πολλές καταιγίδες, και ως ένωση αφενός, ως παρουσία παγκόσμια, ως αντίπαλο δέος της αμερικανικής παρουσίας και πολιτικής και δράσης. Υπάρχουν διάφορα ευρήματα, θα έχουμε αύριο και μέσα στην εβδομάδα και ανθρώπους από τον χώρο των εταιριών της έρευνας, των δημοσκοπήσεων, ούτως ώστε να προσεγγίσουν καλύτερα και τις θέσεις των κομμάτων επί του παρόντος. Είμαστε αρκετά βέβαια πριν τις εκλογές και όλα δεν μπορούν να είναι ενδείξεις. Διαβάζουμε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία στο Μαξίμου υπάρχουν ενδείξεις του 30-31% τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος, με τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση παρά την ανάκαμψη του Νίκο Ανδρουλάκη και του Πασόκ Κινάλ. Όλα αυτά βέβαια, όπως είπαμε, είναι ενδείξεις και είναι πάρα πολλές οι αλλαγές, εκτιμώ, τις οποίες θα δούμε μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι ακόμα και από ένα τυχαίο συμβάν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Στην επικαιρότητα τώρα, στα οικονομικά, δικαστικά, στη φυλακή, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, όπως έχει χαρακτηριστεί και ο βασιλιάς της Τράστιβη, πολύ μεγάλη υπεξαίρεση και απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Εκθέσταν η απολογία του ζεύγους, του Φίλιππου Καμπούρη και της σύζυγου του. Κρίθηκαν φυλακιστέοι και βρίσκονται στη φυλακή από εχθές το βράδυ. Μαραθώνει 17 ωρών η απολογία τους. Είχαμε, βέβαια, χθες είχαμε και τον ντέρμπι. Θα ρωτήσουμε τώρα και τον Υπουργό. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, για να συζητήσουμε και για την μετα-ντέρμπι ατμόσφαιρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, με τον γκολ του Ρέτσου στο 34ο λεπτό, το οποίο έκρινε και το αποτέλεσμα. Είχαμε και ένα, θα το χαρακτήριζα, από αυτά τα ευτράπελα, όπως λέμε, καθώς στα social media υπάρχει το περίφημο και η υπέρφημη γκέλα που έκανε ο μεταφραστής του Τζέικομπ Νίστρουμ, του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ο μεταφραστής μετέφρασε ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε, είπε το ακριβώς αντίθετο. Ευτυχώς που δεν είναι στο VAR ο μεταφραστής αυτός, γιατί θα είχαμε αλλαντάλλον στις αποφάσεις. Πάντως επιβεβαιώνει και ο μεταφραστής ότι η Ελλάδα είναι το πιο ωραίο country. Εδώ η μετάφραση έχει τους δικούς της κανόνες. Εμείς θα μεταφράσουμε όπως θέλουμε και όχι όπως θα κάνει οι δηλώσεις. Λοιπόν, ήταν ένα από τα περίεργα και αυτά μετά τον ντέρμπι. Τώρα, Βύση Καρβέλας, η κόντρα συνεχίζεται. Αρχίζουν και ελέγχονται πλέον λογαριασμοί, καταθέσεις, εμβάσματα και ποθενέσχες των δύο μεγάλων τραγουδιστών που αποτέλεσαν στη δεκαετία του 80 και του 90 ένα ζευγάρι που έδειχνε αχώριστο, ανίκητο. Παρόλα αυτά έχουν φτάσει στα άκρα και στη μέση είναι τα χρήματα. Σήμερα ανακοινώνονται ανακοινώσεις από τους υπουργούς Σκέτσο, Γεωργιάδη και Παπασταργίου για την απαγόρευση στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών

0: 11 το πρωί στο Μέγαρο Μποδοσάκη θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων. Θα υπάρχει αυστηρή πλέον ένδειξη και δήλωση της ηλικίας των χρηστών, των παιδιών, ούτως ώστε να μπορέσει να προστατευτεί αυτή η απόφαση και η διάταξη. Υποχρεωτική επαλήθευση της ηλικίας από τις πλατφόρμες. Ο Τραμπ επίσης έκανε τώρα πάλι δηλώσεις υπέρ της Ρωσίας, έχει μια συμφωνία για το πετρέλαιο, δίνει μια οικονομική σανίδα σωτηρία στον Πούτιν, μιας και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις εξαγωγές λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Υπάρχουν αντιδράσεις από Καναδά και Ευρώπη. Παραμένει όμως η κηχηρία αυτή την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Τραμπ γενικά φαντάζεται κηχηρίες και επιλύσεις στο μέτωπο του πολέμου. Αλλά στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κύριε Βρούτση, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπατριανταφύλου. Καλημέρα σε εσάς, το κρατές από την πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Από την πανέμορφη Σαντορίνη, που είναι το νησί από που κατάγεται η μητέρα μου, έτσι?
1: Η μητέρα σας
0: Σαντορινιός κατά το ίμιση.
1: Το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού το συνέδριο του, το πανευρωπαϊκό συνέδριο της, του αντιντόπινγκ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που επιβεβαιώνει και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη χρονική στιγμή της όσο αφορά την εξωτερική της εικόνα στον αντιμετώπιση του αντιντόπινγκ, και γι' αυτό επέλεξαν και την Ελλάδα να γίνει αυτό το συνέδριο.
0: Και να πούμε, κύριε Βρούτση, ότι είστε εκπρόσωπος των Υπουργών Αθλητισμού των Ευρωπαϊκών Χωρών, εκπρόσωπος στο Παγκόσμιο Οργανισμό για το Αντιτόπινγκ. Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε για το Αντιτόπινγκ. Πού βρισκόμαστε? Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι γενικά τα κρούσματα βαίνουν μειούμενα, δηλαδή πλέον ο αθλητισμός αρχίζει και αποβάλλει των προηγούμενων δεκαετιών τα τόσα πολλά κρούσματα ντόπινγκ που είχαμε.
1: Είναι μια μάχη άγνοη. Δεν τελειώνει ποτέ, με την έννοια ότι συνεχώς θα υπάρχουν προκλήσεις στους αθλητές μας, οι οποίοι κατευθύνονται από φωνές σε κατέδαφεν για να πείσουν συνεχώς την αποδοσή τους. Είναι κάτι το οποίο από τη μία μεριά είναι εγωιτευτικό για τους αθλητές, να τους λες πάρε αυτό το φάρμακο εκεί θα αυξήσει την επίδοσή σου. Αυτό είναι απογορευτικό. Πρέπει να καθαρό αθλητισμό και γι' αυτό παλεύουμε. Όμως θα σας πω... κοιτάξτε, θα σας πω το πιο σημαντικό. Ο οργανισμός Ντόπινγκ και ο ΚΑΝ, όπως είναι που τον έχουμε στην Ελλάδα, είναι κάτι που δεν ξέρει ο ελληνικός αθλητισμός. Το 2021 ήμασταν έτοιμοι να υποστούμε το Brexit. Δηλαδή, να απευληθεί ο ελληνικός αθλητισμός, όλα τα αθλήματα, ο κάθε διεθνή διοργάνωση. Λόγω ακριβώς ότι δεν είχαμε σωστή οργάνωση στην αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Κάτι τρομακτικό, και όμως συνέβη. Βάλαμε τότε μεγάλες προσπάθειες. Καταφέραμε σήμερα να είμαστε υπόδειγμα προς να μας βλέπουν. Δηλαδή μας βλέπουν όλοι και λένε το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Το έγινε μέσα σε 5 χρόνια.
0: Κύριε Βρούτση, τώρα, περίπου ένας παράλληλος κόσμος, αυτό το οποίο αποτελεί και το επόμενο ερώτημά μου. Χθες είχαμε το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως χαρακτηρίζεται βέβαια το ντέρμπι των Ιωνίων σε εισαγωγικά, και είδαμε ότι ενώ είχαμε συνηθίσει παλιότερα χρόνια υπήρχαν πάντα σχεδόν στους αγώνες αυτούς επεισόδια, συζητούσαμε την επόμενη μέρα για τα επεισόδια, είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια τα ντέρμπι και αυτού του επίπεδου λίγουν ομαλά, υπάρχει μια πολύ καλύτερη στις εξέδρες κατά τη διάρκεια των αγώνων ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχουν τα γεγονότα που μάστιζαν τον ελληνικό αθλητισμό τα παλαιότερα χρόνια. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Η βία βαίνει και αυτή μειούμενη? Θα πάμε σε ένα σε πολιτισμένο αθλητισμό ακόμα και σε τέτοιο επίπεδο αγώνες όπως ήταν ένα ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού?
1: Το πρόγραμμα του 2024 μια απόφαση να φέρουμε ένα νόμο ο οποίος δεν είχε προηγούμενο, καινοτόμο μεταρρυθμιστικό για την αντιμετώπιση της βίας στις εξέδρες των γηπέδων. Είναι ο περίφημος νόμος Βρούτση 5085-24. Τόσο νόμος λειτουργήσε. Λειτουργήσε γιατί έφερε δομικές αλλαγές στη λειτουργία των γηπέδων κατά τη διάρκεια των αγώνων, από τα ηλεκτρονικά ειστήρια και την ταυτοπροσωπεία που δεν υπήρχαν ποτέ. Άρα ξέρουμε όποιος μπαίνει μέσα, ποιος είναι, πού μένει, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνό του. Από τις ηλεκτρονικές κάμερες που δεν υπήρχαν στα γήπεδα, τρομακτικό και όμως είναι έτσι, οι οποίες βλέπουν κάθε γωνιά του γηπέδου, ακόμα και τα παραβητήρια, αλλά τους βλέπουν όλους, από αόρατη είναι πλέον ορατή, αλλά και το Little Ideal, η οποία συγκροτήθηκε ένα σώμα το οποίο είναι απόλυτα αντικειμενικό, λειτουργεί με κυρώσεις οι οποίες είναι δέσμια αρμοδιότητα, δηλαδή δεν μπαίνει υποκειμενικότητα μέσα να τιμωρηθεί μια ομάδα επειδή έκανε αυτό και κρίνουν έτσι, όχι. Κάτι το οποίο το λέει ο νόμος. Όλα αυτά όταν άρχισαν να λειτουργούν είχαν σφοδρές αντιδράσεις, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία του αθλητισμού. Σιγά σιγά όμως και οι ίδιοι παράγοντες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και οι ίδιες οι ομάδες και ο αθλητισμός και κατά πόσον οι φίλαθλοι τις αγκάλιασαν. Και φτάσαμε σήμερα στο 2026 να βλέπουμε αυτή την εικόνα που περιγράψατε πριν και προς επιβεβαίωση με 4 μήνες περίπου η έκδοση από το Υπουργείο Αθλητισμού του δελτίου τύπου, του περίφημου δελτίου τύπου που επιβεβαιώνει όλα αυτά, είναι η αύξηση εισιτηρίων ρεκόρ στα γήπεδα. Ρεκόρ στα γήπεδα, αύξηση εισιτηρίων που δείχνει ότι ο κόσμος αρχίζει να εμπιστεύεται πλέον το γήπεδο, να πάει, δεν θα δει φασαρίες, δεν θα δει έκτροπα στις κερκίδες, έτσι επιστρέφει.
0: Ναι, γιατί δεν ξεκίναγε παιχνίδι, δηλαδή πριν από κάποια χρόνια δεν μπορούσε. Τουλάχιστον το ντέρμπι αυτό δεν ξεκινάει σχεδόν ποτέ.
1: Χαίρομαι πολύ που το θυμάστε αυτό, γιατί έτσι είναι. Απλά τώρα ζούμε σε ένα άλλο περιβάλλον και μας φαίνεται μια μακρινή ανάμνηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρούτσι, το e-Kouros γίνεται πολύς λόγος για την πλατφόρμα αυτή. Είναι μια ψηφιακή μεταρρύθμιση. Θα μπει και στα κινητά μας, εάν δεν κάνω λάθος, άμεσα. Στοιχεία και αριθμοί, τι ανάγκες έχουμε σε όλα τα αθλήματα. Δώσε μας μια περιγραφή του e-Kouros και πώς θα μπορεί και ο πολίτης και οι ομάδες και τα σωματεία να το χρησιμοποιήσουν για τη βελτίωση του πολιτισμού, του αθλητισμού.
1: Σας δώσω το παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Το 2023 ανέλαβα υπουργός, κορυφαίους παράγοντες του αθλητισμού, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αθλητές, διαιτητές. Κάλεσα όλη την κοινωνία του αθλητισμού στο γραφείο μου, ένα άθρο με 120 κορυφαίων αθλητικών παραγόντων του αθλητισμού. Τους ζήτησα να με στηρίξουν, είπαν όλοι βεβαίως. Και ζήτησα να έχω δικαίωμα να τους κάνω 2 ερωτήσεις. Το αποδέχτηκαν. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Κάζει στα 120 χέρια, είπαν όλοι ξέρουν, λογικό. Η δεύτερη ερώτηση, ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν ήξερε κανένας. Κανένας. Ήταν απόλυτα λογικό, γιατί κανείς δεν ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή ποιος είναι ο αθλητισμός, τα στοιχεία, πόσα σωματεία, πόσα αθλητές, σε ποια μέρη. Κανείς δεν ήξερε παρά μόνο τα ξέρουμε με μερικές σημειώσεις μπλοκάκια των ομοσπονδιών. Ένα μέγεθος κρίσιμο για να μπορέσει να χαράξει πολιτική για τον αθλητισμό. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δίνει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία της. Τον αθλητισμό. Και τότε υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 24, παραθυσίασε τον πρώτο κούρο και εδώ με αντιδράσεις, διότι έβαλε ένα πλαίσιο σύγχρονο που δεν άγνωστο για τον αθλητισμό. Στην αρχή και αυτό είχε τις αμφισβητήσεις του. Σήμερα όμως, που έκλεισε η τέταρτη χρονιά λειτουργίας του κούρου, είμαστε μια χώρα που δεν υπάρχει άλλη στην Ευρώπη που να τα έχει αυτά που έχουμε κάνει σε επίπεδο οργάνωσης. Ξέρουμε τα πάντα, ξέρουμε όλα τα σωματεία, ξέρουμε τους προπονητές, ξέρουμε πού βρίσκονται. Και για να γίνει σωματείο πρέπει να περάσει από διαδικασίες. Εγκλήθησαν χιλιάδες σωματεία, σφραγίδες. Σήμερα ο Υπουργός Αθλητισμού που σας συνομιλεί, κύριε Παπαδηλαθήλου, έχει το προνόμιο να λέει δεν υπάρχουν σφραγίδες σωματεία. Ποιος θα μπορούσε να το πει στο παρελθόν αυτό? Από μόνο ότι είναι μια δομική αλλαγή. Ναι, δεν υπάρχουν σωματεία σφραγίδες γιατί τα κλείσαμε. Νικήσαμε την παθογένεια αυτή πολλών δεκαετιών και σήμερα έχουμε ένα υγιές αθλητισμό, υγιή αθλητισμό σε επίπεδο κυτάρου που είναι αεροστεχνικός αθλητισμός και τα σωματεία. Αυτά καταφέραμε.
0: Από πού βγαίνουν και αθλητές του μέλλοντος?
1: Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι έχουμε 432.815 αθλητές, 20.812 προπονητές. Αυτή είναι τα πράγματα. 6.511 σωματεία. Τώρα που έκλεισε ο τέταρτος κούρος, βγήκε ότι έχουμε 6.711 σωματεία υπό αξιολόγηση. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα για τα προηγούμενα χρόνια να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Φυσικά αυτό που μου είπατε δεν θα γίνει, έγινε. Όλο αυτό το σύστημα μπήκε στο κινητό. Είναι το MyKouros App. Όσοι ακροατές μας ακούνε, αν πάνε στο app του κινητού τους, μπορούν να το κατεβάσουν. Και τι θα ωφεληθούν από αυτό? Θα μπορέσουν να βλέπουν όλο τον αθλητισμό στο κινητό τους. Θέλουν να πάνε να γράψουν τα παιδιά τους κάπου, σε ένα σωματείο, οι γονείς κυρίως. Θα μπορέσουν να παίρνουν στην περιοχή της Πάτρας, στην περιοχή της Σαντορίνης, ποια σωματεία λειτουργούν, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ποια σωματεία λειτουργούν, τα οποία είναι με την αιγίδα του κράτους. Υγιή, πραγματικά. με χρηματοδότηση, με λειτουργικότητα, με προπονητή, με εγκατάσταση. Δηλαδή ο πατέρας θα μπορέσει να εμπιστευτεί διαμέσου του κινητού του, του μαϊκού ΡΟΣΑΠ, το να βρει το σωματείο που θα πάει να γράψει το παιδί του. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν και δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Γι' αυτό λέμε ότι καμιά φορά η Ελλάδα, όταν θέλει, όχι απλά μπορεί, πρωτοπορεί.
0: Μάλιστα, νοικοκυρεμένα και με Μητρό και τα λοιπά. Πολύ, πολύ σημαντικό. Έχω δύο ερωτήματα, κύριε Βρούτσι. Το πρώτο ερώτημα είναι σχετικά με τις υποδομές. Είχαμε στην Πάτρα στα προσφυγικά έργα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ολοκληρωθεί πλέον. Και θα ήθελα να μας πείτε για το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ποια είναι η εξέλιξη. Νομίζω υπήρχε ένα θέμα με το Σέκαστρο Καλατράβα. Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που βρίσκεται στο Βοτανικό και πώς εξελίσσεται αυτά τα δύο έργα. Ο ΑΚΑ γήπεδο Παναθηναϊκού, και πείτε μας και δύο λόγια για το έργο στην Πάτρα, στα προσφυγικά.
1: Να ξεκινήσω από το Βοτανικό. Ο Βοτανικός βρίσκεται σε φάση υλοποίηση. Εκτίμηση είναι ότι του χρόνου θα έχουμε πλέον το υπερσύγχρονο γήπεδο του Βοτανικού. Μπορεί να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Θέλω όμως να σας πω ότι κάθε γήπεδο που χτίζεται ανήκει στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν θα αθλείται μόνο η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Θα είναι τα αεραστεχνικά σωματεία, θα μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από τον ελληνικό αθλητισμό. Ένα γήπεδο το οποίο είναι πραγματικά στολίδι, επειδή παρακολουθώ την εξέλιξή του, πραγματικά αγωνιούμαι όλη τη μέρα που θα κοπεί η κορδέλα και θα μπει σε λειτουργία. Ένα πανέμορφο γήπεδο. Όπως πανέμορφο είναι και το Καραϊσκάκι, πανέμορφο είναι το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας η Αρένα. Και φιλοδοξούμε να έχουμε τέτοιες εγκαταστάσεις. Όσο αφορά το ΟΑΚΑ, πρέπει να σας πω ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης δώσαμε 140 εκατομμύρια περίπου. Έγινε, λέω, ένα νέο ΟΑΚΑ, νέο ΟΑΚΑ. Όλες αυτές οι επικίνδυνες είναι η υπαμφισβήτηση συστατικότητας κατασκευές που να φτιάχτηκαν από την αρχή. Το γήπεδο, τα σκέπαστρα. Και τώρα πλέον έχουμε ένα ΟΑΚΑ με σύγχρονα τα πάντα ανασκευασμένα και πισίνες υπερσύγχρονες με ενεργειακή αναβάθμιση. Το ΆΚΑ πλέον είναι το νέο ΆΚΑ, το οποίο είναι για τον ελληνικό αθλητισμό όλο. Όσο αφορά την Πάτρα, θα σας πω μόνο, μου είπατε για τα προσφυγικά. Ναι, την Πάτρα ξεκινήσαμε, ήταν και ο πρώτος νομός που κάναμε με τη διαμέσου της ΕΠΣ της Πάτρας αυτής της μεγάλης αλλαγής στην ενεργειακή αναβάθμιση στα γήπεδα. Προχωρήσαμε αυτό που είπατε τώρα στα προσφυγικά. Φτιάξαμε τις εξέδρες, χλώτες και φυσικά και το ΕΑΚ της Πάτρας, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, το Πανεπιστημιακό, το οποίο ανήκει στον προϋπολογισμό, για πρώτη φορά, έχει τέτοιο υψηλό προϋπολογισμό, ώστε να κάνει και δαπάνες για να κάνει και να βελτιώνει και να εξορονίζει αδύναμα σημεία της εγκατάστασης. Συνδυαστά όμως με αυτά, δίνουμε αρκετά εκατομμύρια στο σύνολο. Έχουμε δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για όλο τον νομό Αχαΐας. 9 εκατομμύρια ευρώ εκτελούνται έργα αυτή τη στιγμή αθλητικά και στο ΑΚ και σε άλλες περιοχές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για τον ελληνικό αθλητισμό. Και επειδή πρέπει να μετράμε και τα στοιχεία είναι που λέμε την αλήθεια, σε επίπεδο πανελλήνιο, αθλητικά έργα τα οποία εκτελούνται αυτή τη στιγμή, αθλητικά έργα, είναι 858. Η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Στο τέλος του 2027 τα πάντα θα είναι διαφορετικά.
0: Εδώ έχω το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Βρούτσι. Χίλια συγγνώμη, σας καθυστερούμε, αλλά το θεωρώ σημαντικό, γιατί είναι και το ερώτημα και της παρέας μου και νομίζω και πολύ κόσμου. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει ο αθλητισμός των σωματείων, από ό,τι μας λέτε και πώς βλέπουμε και με τα μάτια μας. Όντως υπάρχει πρόοδος και ευημερία στον αθλητισμό μας και στον πολιτισμό μας. Υπάρχει όμως και ο αθλητισμός της γειτονιάς, του λαού, του ανθρώπου που δεν είναι επισήμως αθλητής, που θα τελειώσει το απόγευμα την εργασία του και θα ήθελε να έχει υποδομές στη γειτονιά του, να μπορεί να αθληθεί, να παίξει μπάσκετ, τένις κτλ. Ποια είναι η πρόβλεψη του Υπουργείου και εσάς προσωπικά, το όραμά σας για τον αθλητισμό, όπως τον χαρακτηρίζω εγώ προσωπικά, της γειτονιάς, των ανθρώπων που δεν ανήκουν στα σωματεία, αλλά που θέλουν να εκτονωθούν, να αθληθούν, να προπονούνται, να είναι σε μια φόρμα και να διατηρούν την υγεία τους σε καλά επίπεδα.
1: Έχουμε καθημερινά προσπάθεια για να το βελτιώσουμε και να το ισχυροποιήσουμε και να το καλλιεργήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Για όλους, ή ζήσει αθλητικά, αποτελεί ψήφι προτεραιότητα για το Υπουργείο Αθλητισμού και εμένα προσωπικά. Οι μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου δυστυχώς είναι απογοητευτικές. Είμαστε η χώρα που γέννησε τον αθλητισμό και είμαστε η χειρότερη σε επίδοση στον αθλητισμό του πληθυσμού. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, γιατί ο αθλητισμός, εκτός τα αθλητικά ενεργητικά του που αφορά τις αξίες και την καλλιέργεια των αξιών και της νοοτροπίας και του χαρακτήρα των παιδιών σε άλλες ηλικίες, είναι αυτό που διαμορφώνει υγιείς ανθρώπους, υγιείς κοινωνίες, δίνει νόημα και στην καθημερινότητα του πολίτη να αθλείται. Λοιπόν, όλο αυτό ήταν τα χειρότερά του. Δεν λέω ότι σήμερα το έχουμε απογειώσει. Το που κάνουμε όμως είναι ότι οργανώσαμε το σχέδιο αυτό με όλους τους Δήμους, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το Υπουργείο Αθλητισμού. Βραχή με το Υπουργείο Αθλητισμού και συνεργάτης είναι οι Δήμοι. Σε επαφή με τους Δήμους, χρηματοδοτούμε προγράμματα, όποιος δήμαρχος θέλει, να βάλει πρωτοβουλίες για να κάνει προγράμματα λαϊκού αθλητισμού ή αθλητισμός για όλους, ή γης αθλητικά, αυτή είναι η τίτλη που δίνουμε, για να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημα των πολιτών και να τους εμπνεύσει σε αυτό το θέμα να έρθουν στον αθλητισμό ανεξαρτήτου ηλικίας. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος και εμείς πληρώνουμε ένα μεγάλο τμήμα της δαπάνης των γυμναστών. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι, σήμερα πάνω από 120 δήμοι στην Ελλάδα το κάνουν αυτό το πρόγραμμα, μακάρι όλοι οι δήμαρχοι να έμπαιναν σε αυτή τη λογική και τη διαδικασία. Μακάρι. Ήταν όφελος και για τους ίδιους πολιτικό, ήταν όφελος για την τοπική κοινωνία και όφελος για την Ελλάδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βρούτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Τρίτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Αντιτόπινγκ στην Σαντορίνη. Ο κύριος Βρούτσης, εκπρόσωπος των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρώπης στον Παγκόσμιο Οργανισμό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Έχουμε μια δυσκολία στη σύνδεση, εντάξει, είμαστε και εμείς βρισκόμαστε σε χώρο, να τονίσουμε, Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαστε στο Divani Caravel σήμερα στην Αθήνα, από που είναι και το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο. Τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το πρώτο εθνικό βιοτεχνικό συνέδριο στο Divani Caravel και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και διαζώσεις, αν δεν κάνω λάθος, στο στούντιο που έχουμε στήσει στο Divani Caravel και τον κύριο Θοδωρή Λουλούδη, τον Θεόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, από στιγμή σε στιγμή θα προσέλθει και θα είναι κοντά μας στο Πελοπόννησο FM 103,9. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι είναι στην παρέα μας η άξιση του όλου πιστοποιημένου σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι κατάλληλο να ενδιαφερθείτε και να το ενσωματώσετε. Τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, δήμοι, οργανισμοί, eco-pavlasias.gr και c-pavlatrack.gr. 9:30, είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα με τον κύριο Θεόδωρο Λουλούδη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα, είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 Διονύσης Στεφανόπουλος, η ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής. Είπε και ο κύριος Βρούτσης νωρίτερα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αναδείχθηκε από τη συζήτησή μας. Είναι ο λαϊκός αθλητισμός. Υπάρχουν οι αθλητές, υπάρχουν τα σωματεία, όπου οι εγκαταστάσεις διαρκώς αναμορφώνονται. Αυτό είναι προς το σωστό. Είναι σωστές επιλογές. Οπωσδήποτε τα σωματεία πρέπει να είναι πιστοποιημένα, να είναι αρχαιοθετημένα σε μητρώα, σε αρχεία, να ξέρουμε ποιο είναι το κάθε σωματείο, ποια διοίκηση αποτελείται, ποιες είναι οι προδιαγραφές. Ο αθλητισμός προσφέρει πάρα πολλά. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από αυτό που τουλάχιστον ως πολίτες γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε. Ο αθλητισμός διαμορφώνει του νέου, του εφήβου, του παιδιού, όλη την ψυχοσύνθεση, τον οδηγεί στο να χαράσει στρατηγικά, στο να έχει μια αυτοπιθαρχία, στο να ακολουθεί κάποιους κανόνες, ένα πλαίσιο στη ζωή του, τα οποία όλα αυτά βγαίνουν στην ενήλικη ζωή. Έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος και ο αθλητισμός της γειτονιάς, ο λαϊκός αθλητισμός, επί παραδείγμα ότι ολοκληρώνω τη δουλειά μου στις 6, 7, 8 το απόγευμα το βράδυ, και ποιος δεν θα ήθελε να έχει εγκαταστάσεις κοντά στη γειτονιά του, όπου να μπορέσει να αθληθεί, να παίξει τένις, να κάνει βάδιση, να τρέξει, και όχι να αναγκάζεται να μεταναστεύσει σε άλλες γειτονιές, άλλες περιοχές πολύ μακριά από τη δική του για να αθληθεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν συνεπάγεται ότι ο αθλητισμός της γειτονιάς είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσει. Μας είπε ο κύριος Βρούτσης, οι ίδιες οι πόλεις, οι δήμοι, οι δήμαρχοι, ούτως ώστε να εμπλουτιστούν οι γειτονιές με αθλητικούς χώρους που να μπορούν οι πολίτες εύκολα, άνετα, να βρίσκουν λύσεις, να εκτονώνονται, να χαλαρώνουν, αλλά και να διατηρούν την υγεία τους. Είμαστε μια χώρα με αρκετά προβλήματα ως προς την παχυσαρκία, την έλλειψη αθλητικών χώρων, ποδηλατικού δικτύου, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες πόλεις στη χώρα μας έχουν ποδηλατικό δίκτυο στο οποίο να μπορείς να πάρεις το ποδήλατο και να βγεις μια ασφάλεια, και να κυκλοφορήσεις, να κάνεις ποδήλατο και να απολαύσεις, να γυμναστείς καταρχάς, να αθληθείς. Είναι το πιο οικολογικό μέσο το ποδήλατο. Είναι αυτό το οποίο μας μεταφέρει, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους μόλυνση στην ατμόσφαιρα. Όλες αυτές οι υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές από μια πόλη, από έναν δήμο, που είναι η ποιότητα ζωής της καθημερινότητας. Και πάνω σε αυτό εστιάσαμε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο που αναδείξαμε με τον κύριο Βρούτση για το λαϊκό αθλητισμό. Πέραν το ότι συζητήσαμε για το ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι έτοιμο το 2027, είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα το αν θα ξεκινήσει τη λειτουργία τον επόμενο Σεπτέμβριο, σε έναν περίπου χρόνο, σε 11 μήνες για την ακρίβεια. Όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον από όσο βλέπουμε, από το υλικό που βλέπουμε, θα μπορεί η ομάδα του Παναθηναϊκού να ξεκινήσει την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο Στολίδια, αυτό που το χαρακτήρισε ο κύριος Βρούτσης. Όπως και Στολίδια είναι τα γήπεδα όλα όσο κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Και γενικά υπάρχει μια γενικότερη ανάπλαση, ένα κύμα αναπλάσεων και αναμορφώσεων των αθλητικών χώρων. Όπως είπε ο κύριος Βρούτσης, δεν θα είναι μόνο θα είναι η έδρα επισήμως του Παναθηναϊκού, αλλά θα είναι ένα γήπεδο γενικότερα όλη τη χώρα, για σωματεία και άλλα, για νεότερους. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορούν οι νέοι να μπαίνουν στον αθλητισμό και να μπαίνουν σε σωστές εγκαταστάσεις, με σωστές προδιαγραφές, με σωστό πλαίσιο. Πελοπόννησος FM 103,9. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Είναι πολύ όμορφο να ξεκινάμε την εβδομάδα αισιόδοξα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Κύριε Λουλούδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδρεντοφύλου. Μια χαρά είμαι, αν εξαιρέσουμε ότι είμαι κολλημένος στην κίνηση εδώ στην Οδό Αχιλλέως και δεν κουνιέται τίποτα.
0: Αθήνα γάρ, όπως λέμε εδώ. Χάνουμε περισσότερο χρόνο στις μετακινήσεις παρά στον ίδιο τον εργασιακό χρόνο. Και δυστυχώς, αυτό νομίζω, κύριε πρόεδρε, καθώς είστε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί και τα επιμελητήρια. Είστε και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Το πώς ο εργαζόμενος δεν θα χάνει τόσο χρόνο στις μετακινήσεις του και να τον επωφελείται παραγωγικά στην εργασία του. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα και μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Έρχεστε λοιπόν στην Αθήνα. Αφορά και τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τους εργαζόμενους. Γιατί όλος αυτός ο χρόνος είναι πρόβλημα στην παραγωγικότητα. Έχουν γίνει προσπάθειες με μελέτες να υπολογιστεί και είναι πολλά δισεκατομμύρια. Το γεγονός ότι η χώρα μας και κυρίως η Αθήνα που είναι το πρόβλημα κυρίως δεν επενδύει ακόμα περισσότερο στα δημόσια μέσα μεταφοράς, αυτά τα χρήματα που δεν δίνουμε τα χάνουμε κάθε χρόνο από τη μειωμένη παραγωγικότητα. Αντί να είμαστε στα αυτοκίνητα, θα μπορούσαμε να παράγουμε ΑΕΠ για τη χώρα μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λουλούδη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Λουλούδη, μία ρίση ενός ποδοσφαιριστή Ευρωπαίου που είχε έρθει με μεταγραφή σε ελληνική ομάδα και είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι σας βλέπω συνέχεια μποτιλιαρισμένους στους δρόμους. Απορώ οι Έλληνες πότε δουλεύετε. Και μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν που έχει, ναι, που έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Κύριε Λουλούδη, έρχεστε με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΑΧΑΙΕΣ στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο, εθνικό βιοτεχνικό συνέδριο των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων της Ελλάδος, στον Τιβάνι Κάραβελ στην Αθήνα. Τώρα, ποιες είναι οι προσδοκίες, κύριε Λουλούδη, για τη μικρομεσαία βιοτεχνική επιχείρηση και τις επιχειρήσεις αυτές που αποτελούν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας? Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον, γιατί και το συνέδριο εστιάζει στο μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και πώς θα οδηγηθούμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που είναι στη γειτονιά μας, είναι η καθημερινότητά μας, είναι επιχειρήσεις που συναλλασσόμαστε και συνεργαζόμαστε άπαντες οι πολίτες?
1: Κύριε Παπατριανταφύλου, έρχομαι και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Και το λέω αυτό διότι πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη στη Διεθνή Έκθεση παρουσιάσαμε και την πρώτη επεξεργασία, την πρώτη ετήσια, γιατί θα είναι κάθε χρόνο, έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το παραγάγαμε ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και έχει σημασία γιατί για πρώτη φορά μπορούμε να αξιοπιστεί να μιλήσουμε για αριθμούς. Όταν λέτε 99,9 αναφέρεστε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και όχι στις βιοτεχνικές. Δύο μικρές παρατηρήσεις μεθοδολογικές. Η μία είναι ότι δεν είναι 99,9 οι μικρές. Με τα ελληνικά μεγέθη οι μικρές είναι περίπου στο 90%. Τώρα οι βιοτεχνικές είναι ένας αριθμός κοντά στις 100.000. Το ζήτημα είναι ότι διαρκώς αυτός ο αριθμός μειώνεται, γιατί οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν διαρκώς πολύ μεγάλο κόστος στην παραγωγή τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος παραγωγής και διαρκώς συρρυκνώνονται και συρρυκνώνονται. Με αποτέλεσμα η ελληνική παραγωγή να γίνεται ολοένα και μικρότερη και να υποκαθίσταται από εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και γιατί το ΑΕΠ μας δεν μεγαλώνει και γιατί η απασχόληση μικραίνει και γιατί αντικαθίσταται με εισαγωγές. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Πολύ σημαντικό. Τώρα, κύριε Λουλούδη, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Η κοινωνία αλλάζει, οι δομές, πολλές κοινωνικές δομές αλλάζουν. Συνεπώς, νομοτελειακά αλλάζει και η αγορά, η σχέση πολιτών με τις επιχειρήσεις. Θέλω να πω ότι πολλά προϊόντα παραδοσιακά αλλάζουν μορφή, αλλάζουν χρήση από τις ίδιες κοινωνίες. Παραδοσιακές ειδικότητες καταργούνται. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται βέβαια και στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο που είναι εθνικό. Ποια είναι η εκτίμησή σας ότι πηγαίνουμε σε μια διευρυμένη αλλαγή του χάρτη των μικρομεσαίων και των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς οι κοινωνικές επιταγές είναι αυτές που ορίζουν τις αλλαγές, και πώς θα επέλθει η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των κλάδων των βιοτεχνικών με δεδομένες τις αλλαγές αυτές στην κοινωνία?
1: Κύριε Παπατριανταφύλου, η νομοτέλεια και το αναπόφευκτο της εξέλιξης και της μείωσης των επιχειρήσεων είναι ένα αφήγημα που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και δεν με βρίσκει σύμφωνο βασιζόμενο σε στοιχεία. Δηλαδή, να πάμε να δούμε τι γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού που έχουν μεγέθη πληθυσμιακά αντίστοιχα με εμάς. Στις σκανδιναβικές χώρες που είναι ψηλά και τις πιο χαμηλές σκανδιναβικές, στη Δανία ή στην Ολλανδία, στις κάτω χώρες γενικότερα, δεν βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι έχουν τρομερά ανεπτυγμένες οικονομίες και τεχνολογικά, πόσο βίαιη καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τόσο μεγάλη ταχύτητα όσο συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί εκεί υπάρχουν πολιτικές και οι όποιες αλλαγές γίνονται σε προετοιμασμένες και βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν. Να πούμε παραδείγματα. Λέμε ένα παράδειγμα. έχουμε τους φούρνους. Ναι, αλλά όταν στην Ελλάδα επιτρέπεται με τρομερή ταχύτητα τα σούπερ μάρκετ να υποκαθιστούν στους φούρνους με πολύ χειρότερα ποιοτικά προϊόντα και χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σήμανση και ενημέρωση των καταναλωτών. Όταν ή στο εξωτερικό στην Ολλανδία ή σε αυτές τις χώρες, είναι το βασίλειο των συνεταιρισμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συνεταιρισμοί σε αυτές τις χώρες έχουν καταφέρει να φτιάξουν πολυεθνικές, όχι απλά να επιβιώσουν εκεί, αλλά και πολυεθνικές που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Άρα, πρότυπα για να ακολουθήσουμε έχουμε. Αλλά χρειάζεται η πολιτική μας και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝ ΙΤΑ να είναι εστιασμένη και με διάθεση να παραγάγουν αποτελέσματα. Εάν δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αν δεν έχουμε σχεδιάσει πολιτικές, εάν, τα πάντα θα εμφανιστούν πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά δεν είναι νομοτέλεια, όχι.
0: Ακριβώς. Η προσέγγιση σας, κύριε Λουλούδη, είναι ακριβώς αυτή και την οποία προσδοκούσα και την οποία και εμένα με απασχολεί, γιατί πολλές παραδοσιακές αγορές μετατοπίζεται το ενδιαφέρον των αγοραστών. Για παράδειγμα, και εγώ θα ήθελα να πουλώ δίσκους, βινίλια ή CD, αλλά πλέον η αγορά της μουσικής και της αγοράς έχει αλλάξει. Συνεπώς, μια επιχείρηση αντίστοιχη που πουλούσε μέχρι την προηγούμενη δεκαετία αντίστοιχα προϊόντα, πλέον, όσο και να χρηματοδοτηθεί, δεν μπορεί να σταθεί. Κύριε Λουλούδη, ένα τελευταίο ερώτημα, μιας και το ενδιαφέρον σας περιστρέφεται εδώ και δεκαετίες γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη, την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας μας, η οποία είναι προς όφελος του εθνικού πλούτου, των αγορών ευρύτερα σε όλους τους νομούς. Αυτή τη στιγμή, πού πιστεύετε ότι το εθνικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκεται και ποια είναι η πρόβλεψή σας για το μέλλον των επόμενων δεκαετιών σε σχέση πάντα με την περιφερειακή ανάπτυξη?
1: Κύριε Πατριανταφύλου, ποιο εθνικό σχέδιο? Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος. Η κυβέρνηση, πριν από, για να μην μιλάμε για πολύ μακρινά χρόνια, να πάμε στα κοντινά, μέσω του κυρίου Κοντογιώργη, του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό που ασχολείται με την περιφερειακή ανάπτυξη, είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την δημιουργία των τοπικών σχέδιων, των λεγόμενων τόψα, ιδιαίτερα για τους νομούς της χώρας που είχαν πρόβλημα. Τα ξεκίνησε, έκανε διαβούλευση, ζήτησε τη γνώμη όλων των τοπικών παραγόντων, τώρα αυτό εδώ και δύο χρόνια. Και ξαφνικά χάθηκαν. Σταμάτησε η διαβούλευση, σταμάτησε η συζήτηση και τώρα μας λέει η κυβέρνηση ότι θα το ξαναδούμε του χρόνου εν ώψη του επόμενου ΕΣΠΑ και για να προσαρμοστεί στις επόμενες χρηματοδοτικές πολιτικές. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Είναι τόσο τεράστια η πίεση που το να μας λένε ότι για 5-6 χρόνια θα συζητάνε και θα δούμε, και αυτό να το θεωρούν μια κανονική πολιτική, με συγχωρείτε, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχουν μόνο λόγια. Δεν έχω λόγο να γκρινιάξω με κάποιον, αλλά θα ήταν τεράστιο ψέμα αν δεν λέγαμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Μόνο λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, υπάρχει αυτό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας αναφέρετε και εγώ δεν το γνώριζα. Νομίζω ότι τα τοπικά σχέδια είναι σε πορεία και με βηματισμό που θα ολοκληρωθούν.
1: Ξέρετε κάποιο χρονοδιάγραμμα που δεν ξέρω εγώ?
0: Μάλιστα.
1: Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι, ξέρετε, τον επόμενο μήνα ή τους μήνες θα δημοσιεύσουμε και θα πούμε αυτό είναι το σχέδιό μας για τον Α ή τον Β νομό? Καμία απολύτως δεν ζητούσε για τίποτα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπορεί κάποιοι υπουργοί να στεναχωρηθούν από αυτά που λέω, αλλά από την άλλη μεριά στεναχωρηθούνται εκατομμύρια Έλληνες που ζουν στις περιφέρειες και βλέπουν να περνάει ο καιρός με λόγια. Και θα έπρεπε αυτοί οι υπουργοί συγκεκριμένοι και η κάθε κυβέρνηση κάθε φορά να μην στεναχωριέται που ακούει τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων όπως εγώ όταν κάνουμε κριτική, να στεναχωριέται που δεν κάνουν τα βήματα που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Μάλιστα, πολύ άβολο αυτό το οποίο περιγράφεται, γιατί η περιφερειακή ανάπτυξη είναι προς όφελος όλης της χώρας, η ισόρροπη ανάπτυξη δίνει θέσεις εργασίας αφενός, αφετέρου σπρώχνει μπροστά την ανάπτυξη, την εθνική ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.
1: Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Το ζήτημα είναι ότι στην πράξη δεν κάνουν αυτοί που πρέπει αυτά που πρέπει. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Λουλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αλλά και με την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. θα βρίσκεστε σε λίγο στο πρώτο Εθνικό Βιοτεχνικό Συνέδριο. Θα τα πούμε και από κοντά σας. Ευχαριστώ. Καλό ξεκόλλημα από την κίνηση. Εύχομαι σύντομα να βρεθείτε κοντά μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια στο έργο σας πάνω απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Λουλούδη. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθαΐας, ο κύριος Θεόδωρος Λουλούδης, και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Είμαστε στο Divine Caravel, στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο. Εδώ θα έρθει και ο πρόεδρος σε λίγο. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Πίσω από το προφανές, ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ο πρόεδρος μας είπε μόλις τώρα, καθώς η περιφερειακή ανάπτυξη είναι πυλώνας της οικονομίας, εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης. Τι σημαίνει αυτό? 52 νομοί θα έπρεπε να αναπτύσσονται ισόρροπα, αναλογικά, ενδεχομένως με το πληθυσμιακό τους εύρος, να παραμένουν και να διατηρούνται ζωντανές θέσεις εργασίας, να μην υπάρχει αυτή η φυγή προς τα αστικά κέντρα, να παραμένουν στις πόλεις και τους νομούς της χώρας μας. Το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο πλήττει τη χώρα, βαίνει μειούμενο διαρκώς. Και όπως μας είπε ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή ακόμα και το σχέδιο των τοπικών, τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης βρίσκονται παγωμένα χωρίς να υπάρχει ουδεμία επί του παρόντος εξέλιξη και μεταφέρεται στις καλένδες στο μέλλον και αν και εφόσον. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Καλή εβδομάδα, τραγούδι αμέσως τώρα και επιστρέφουμε για την αποφώνησή μας.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Βρισκόμαστε στο Διβάνι Καραβέλ, στο πρώτο βιοτεχνικό, εθνικό βιοτεχνικό συνέδριο των τριών βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Δύο λόγια για το πρώτο εθνικό βιοτεχνικό συνέδριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Διβάνι Καραβέλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Πάντα τέτοιες κλήσεις, τέτοια συνέδρια βοηθάνε πάρα πολύ την επιμελητότητα, γιατί δίνουν ευκαιρία από τρεις διαφορετικές περιοχές, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, να υπάρχουν οι απόψεις για το παρόν και το μέλλον της βιοτεχνίας. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει μια απλή διαφορετικότητα και δώσεις χιλιάδες διαφορετικές επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να επιπτώσουν μετά. Όμως η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη στην βιοτεχνία. Ξέρουμε καλά ότι η βιοτεχνία στήριξε πραγματικά τη χώρα σε δύσκολες εποχές. Μέσα από αυτό το συνέδριο, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει συμβάσεις και η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει, γιατί η βιοτεχνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό γεγονός, αλλά είναι και ένα κοινωνικό γεγονός ότι σε διάφορες περιοχές της χώρας η ύπαρξη βιοτεχνίας κρατάει τον κόσμο και τη ζωή. Έτσι, εγώ πιστώ ότι το αποτέλεσμα της συνεδρίου θα είναι χρήσιμο για την οικονομία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Λοιπόν, των Αθηνών, εδώ είμαστε. Ακούμαστε καλύτερα, μήπως Διονύση τώρα. Καλύτερα. Λοιπόν, άρα φτάνουμε και στο τέλος, ολοκληρώνουμε την σημερινή εκπομπή, το πίσω από το προφανές. Κάπως πιο διαδραστικό θα το χαρακτήριζα, καθώς είμαστε στο Διβάνι Καραβέλ. Είμαι ο Γιώργος Παντρενταφύλου, πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή. Αύριο θα επανέλθουμε και πάλι με πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους και από το χώρο της έρευνας, αγοράς και των δημοσκοπήσεων, για να έχουμε πολύ πιο φρέσκα στοιχεία από το πώς κινούνται τα κόμματα και οι υποψηφιότητες ενώπιον των εκλογών του 2027. Να θυμίσω ότι στην παρέα μας πάντα είναι η Access to All. Είναι συστήματα για συμπολίτες και συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Κατάλληλη λύση για πρόσβαση σε οργανωμένες παραλίες, σε παραλίες, αλλά και κινητικότητα των συμπολιτών μας. Μπορείτε να μπείτε στο eco.gr. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο Τρίτη στις 9. Καλό πρωινό.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατόσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκηνές καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. Τέσσερα άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την Day Up, παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΑΜΚΕ Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομείς συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό των συμμετοχών του 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας, με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος, το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
9: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
3: Πελοπόννησος FM 103,9.

0: υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα να το πω έτσι, είναι βαριά κουβέντα. Η ρουφιανιά είναι δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ κακό πράγμα. Έτσι.
1: Λίγο βαριά ξεκίνησε, Μαρίνα.
0: Επειδή είχαμε μια κουβέντα προμικροφόνο.
1: Λάβαμε καλημέρα που πήγε στη ρουφιανιά.
0: Και αν ξεκινάει η εβδομάδα έτσι, σκέψη έχει να γίνει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι, πάντα στους 103,9 Πελοπόννησος FM.
0: Έτσι. Λοιπόν, τα ΙΖΟΖΟΑΚΙΑ.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία Κρέωσης, λοιπόν, παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακαιρεότητα της υγείας τους. Και αφού τα προβατάκια μας, τα κατσικάκια μας, οι αγελαδίτσες μας, οι κοτούλες μας φάνε καλά,
1: θα μας φέρουν έτσι και πρώτες ύλες, πάρα πολύ καλές και ποιοτικές προϊόντα, όπως το φρέσκο γάλα πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1961, κυρίες και κύριοι, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Το λουμπάγκο είναι πολύ...
0: Έχεις λουμπάγκο, ναι. Μήπως δεν κάθισε και σωστά,
1: δεν ξέρω.
0: Σε βλέπω με θερμοφόρες και όλα τα σχετικά.
1: Υποφέρω.
0: Διονύση, για παράγγειλες, σε παρακαλώ, τι μπορείς εκεί πέρα.
1: Μόνο ένα παυσίπονο, χιλιάρι μου κάνει, πιάνει.
0: Να σου φέρουμε τι είσαι, το χιλιάρι πάει.
1: Δεν ξέρω γιατί, με τα γεράματα είναι, Μαρίνα μου, τι να πεις, τα γεράματα.
0: Μπορείς να γερνάς, Σωτήρι μου, εγώ θα σε ακολουθήσω στο γύρα, στο δηλώνω δημοσίως.
1: Εμένες, έτσι ξαφνικά, τι να κάνω.
0: Επιμένω στην εφηβεία. Στην εφηβεία της, στην ηλικία που είμαστε. Και είναι πάρα πολύ ωραία, σε πληροφορώ. Τώρα επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θα σε ακολουθήσω εκεί. Και ο Θεός να με φυλάξει κάνω το σταυρό μου.
1: Να μην σε πιάσει.
0: Για να μην με πιάσει, γιατί και εγώ είμαι υποψήφια.
1: Λοιπόν, με το τουλούμι, όπως λένε στο χωριό, χθες έβρεξε έτσι το βράδυ. Πολύ νερό, ισχυρότερες βροχοπτώσεις.
0: Ποτάμι, έτσι. Επειδή έτυχε την ώρα που τελείωσε και σε προλάβει.
1: Ήμουν
0: στην εφημερίδα. Ναι. Λοιπόν, και πήγαμε να βγούμε με τον συνάδελφο τον Χρήστο το Βαγανελάκη. Όχι, είχε πιάσει νωρίτερα. Αλλά μόλις κόπασε λίγο, λέω, ας κάνουμε το βήμα να βγούμε. Ναι. Αλλά είχε γίνει λίμνη, ποτάμι με ζώνος απ' έξω. Όλοι οι δρόμοι ποτάμι.
1: Γενικώς είχαμε κάποια προβληματάκια.
0: Η ακτή δημαίων πώς λειτουργήσε?
1: Κοίταξε, τέτοια ποσότητα νερού δεν μπορεί να τη διαχειριστείς. Για κάποια ώρα έχει πλημμυρίσει πάλι, έχει γεμίσει πάλι νερά. Τα οποία αποστραγίστηκαν βέβαια, γιατί το ξέρουμε ότι εντάξει, έχει εγκατασταθεί ένας μηχανισμός εκεί. Αλλά όσο και να το κάνεις, τέτοιο νερό που έπεσε χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν υπάρχει μηχανισμός να μπορεί να το απορροφήσει.
0: Καλά, μην τα ρίχνουμε όλα στον όγκο του νερού. Όγκο νερού θα έχουμε. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να προλαμβάνουμε. Ήταν σαφώς και ήταν. Αλλά πρέπει όμως να προλαμβάνουμε, να ετοιμαζόμαστε και να προλαμβάνουμε. Εγώ αυτό λέω και έτσι πρέπει να γίνεται, διότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και μπορεί μέχρι τώρα τα μπαζωμένα ποταμάκια, όλα αυτά να μην.
1: Εντάξει, όλα αυτά θα βγουν μπροστά μας.
0: Έτσι. Τώρα όμως βγαίνουν μπροστά μας και έχουμε δει ότι όπου έχουν σημειωθεί ακραίες καταστάσεις.

0: υπάρχει από πίσω κάποιο τέτοιο θέμα.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι όλη τη βδομάδα θα έχουμε κακοκαιρίες, ειδικά και αύριο, από ό,τι άκουσα θα και διάβασα από τους γνωστούς έτσι μετεωρολόγους του διαδικτύου. Αύριο θα έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, αλλά θα έχει και πτώση της θερμοκρασίας. Εντάξει, καιρός είναι, να παγώνει σιγά σιγά και,
0: επιβάλλεται
1: και η ατμόσφαιρα. Και εντάξει, έτσι θα πορευτούμε. Ετοιμάζεται και η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να σου πω.
0: Θα πέσει λέει κάτω από το 1,70. Αυτό είναι ο στόχος, από ό,τι άκουσα χτες κάποιος κυβερνητικός παράγοντας.
1: Θα είναι εφικτός, έτσι.
0: Το θέμα είναι, ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα έχουν υπολογίσει πάνω κάτω τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα το βρουν τη φόρμουλα για να φτάσουν έτσι στην επιδότηση. Κάτι ακούγεται η επιδότηση 35 λεπτών. Πέρα από το επίδομα θέρμανσης που και αυτό θα δοθεί έτσι στην ώρα του, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και το επόμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρίσκομαστε σε μια περίοδο όπου είναι εύθραυστες αυτές οι ισορροπίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και να δούμε και για πόσο καιρό θα επιδοτήσει αυτή την τιμή η κυβέρνηση, γιατί είναι προφανώς θα συνδέεται και με την τιμή του πετρελαίου έτσι στην αγορά.
0: Γενικά υπάρχει θέμα, και βέβαια θα τα δούμε όλα στην πορεία πώς θα εξελιχθούν, ναι, και πώς θα διαμορφωθούν τελικά οι τιμές. Λοιπόν, νέα ενεργειακή αρτηρία βλέπουμε εδώ στη βιομηχανική, ναι, περιοχή. Για πες μας που έχεις κάνει, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες.
1: Για το φυσικό αέριο μιλάμε, μια και μιλάμε για τα ενεργειακά. Μην τον μπερδεύουμε με το έργο που γίνεται τώρα, έτσι, και τις μεταφορές φυσικού αερίου που γίνονται ήδη στη ΒΠΕ, αλλά σε μικρές ποσότητες, με βιτιοφόρα. Πλέον μιλάμε για τη διασύνδεση της Πάτρας στο Εθνικό Δίκτυο Φυσικού Αερίου. Ο αγωγός που μέχρι σήμερα φτάνει μέχρι τη Μεγαλόπολη της Τρίπολης, αυτός θα επεκταθεί. Κάπου 145 χιλιόμετρα θα είναι το μήκος του νέου αγωγού που θα κατασκευαστεί. Θα ενώσει την Τρίπολη, τη Μεγαλόπολη, με τη ΒΠΕ Πατρών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για έναν αγωγό, θα είναι σε αέρια μορφή το φυσικό αέριο, και θα έχουμε μια πλέον απρόσκοπτη τροφοδοσία της περιοχής. Θα μου πεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, μπορεί για τον καθένα να μην αντιπροσωπεύει και να μην λέει κάτι, αλλά στο μέλλον σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη εξέλιξη, τουλάχιστον για την οικονομία της περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο είναι το βασικό καύσιμο για τις βιομηχανίες. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι θα καταλήγει και ο αγωγός στη βιομηχανική περιοχή. Προφανώς θα δημιουργήσει τις νέες συνθήκες και για την προσέλκυση επενδύσεων και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των βιομηχανιών. Και βέβαια, μακροπρόθεσμα θα συνδεθεί αυτός ο αγωγός και με το τοπικό δίκτυο της Πάτρας που κατασκευάζεται σήμερα. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά η Πάτρα, η περιοχή γενικότερα και εδώ, η Δυτική Ελλάδα, μπαίνει σιγά σιγά στο δίκτυο φυσικού αερίου.
0: Βέβαια, τώρα γι' αυτό γίνονται πολλές συζητήσεις, Σωτήρη, δεν σου κρύβω, και από πολίτες δηλαδή που συζητάμε, ναι, διότι το φυσικό αέριο είναι, σε άλλες χώρες εγκαταλείπεται πλέον ως...
1: Δεν είναι να εγκαταληφθεί τώρα, απλά έτσι. Υπάρχουν μια πολιτική απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, εσύ πιστεύεις ότι θα εγκαταληφθεί?
0: Εγώ καταγράφω, ναι, αυτό που και διαβάζω, ναι, ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
1: Βλέποντας τα δεδομένα.
0: Έτσι, βλέποντας τα δεδομένα. Λοιπόν, πάντως δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει προβληματισμός για το, ναι, θέμα αυτό.
1: Εντάξει, καλή πράσινη ενέργεια, καλές τα ελάττα φωτοβολταϊκά για όποιους τα θεωρούν καλά και οι ανεμογεννήτες, αλλά δεν επαρκούν από μόνο τους αυτά τα μέσα για να στηρίξουν ενεργειακά όχι χώρες, απλά χώρες, αλλά ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.
0: Πάντως υπάρχει προβληματισμός γύρω από αυτές, ναι, τις νέες μορφές κλπ. Λοιπόν, να σε πάω μέχρι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί λέμε εδώ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα λάθη που γίνονται κλπ. Λέει, η φοιτήτρια πήγε σε νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και πέθανε από υπερβολική δόση παυσίπονων.
1: Ναι.
0: Δυσέδωσαν
1: στο νοσοκομείο.
0: Δυσέδωσαν στο νοσοκομείο. Ναι. Πήγε με σπασμένο αστράγαλο. Δεν πήγε με κάποια, ναι, θανατηφόρα νόσο ή οτιδήποτε και κατέληξε με.
1: Εντάξει, μήπως είχε
0: θάνατο,
1: καμία αλλεργία, τίποτα τέτοια πράγματα.
0: Η διάγνωση είναι από υπερβολική δόση παυσίπονων. Τέλος. Ναι. Αυτό είναι. Τώρα το μήπως είχε αλλεργία, μήπως αυτό, μήπως το ένα, μήπως το άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν μας αφορούν. Απλά έτσι το αναφέρω ως είδηση για να δούμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες της, του κόσμου. Και το είπα αυτό έτσι γιατί έχουμε αυτή την περίοδο στη χώρα μας να βγαίνουν πολλές υποθέσεις με παρανομίες οι οποίες γίνονταν όχι μόνο σε ιατρία αλλά και σε κλινικές. Έβλεπα το πρωί ότι δόθηκε εντολή να εκενωθεί ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο και έψαχναν να βρουν πού θα πάνε τους ασθενείς γιατί ήταν γεμάτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λαμβάνεται μία απόφαση αλλά πρέπει αυτή η απόφαση να πλαισιώνεται από ένα σχεδιασμό διαχείρισης των περιστατικών. Και μάλιστα όταν κάποιοι έχουν πληρώσει και πάρα πολλά χρήματα για να είναι σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο.
1: Μιλάς για εδώ για την Ελλάδα.
0: Για τη χώρα μας μιλάω. Ναι, με αφορμή την ηλεκτρονική πλατφόρμα που καταγράφει διάφορα, ξέρεις. Και από τους ελέγχους που γίνονται ελήφθη απόφαση και για εκένωση ιδιωτικού θεραπευτήριου με αποτέλεσμα να μην έχουν που να πάνε τους ασθενείς.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως φαίνεται Σωτήρη αυτή η υπόθεση τελικά ο θάνατος του Μαζονάκη αποτέλεσε μάλλον αφορμή για να ξετυλιχθεί ένα πολύ μπερδεμένο και επικίνδυνο κουβάρι που αφορά τον χώρο της υγείας και όχι μόνο τον χώρο, υποφέρεις βλέπω μήπως πρέπει να σηκωθείς όρθιος κάτι να κάνεις, ως φέρουμε ένα μαξιλαράκι δεν ξέρω Διονύση τι μπορούμε, να καλέσω στενοφόρο
1: όχι,
0: τίποτε και μην πεις τίποτα για το γύρας πάλι
1: τι να κάνω
0: λοιπόν,
1: θα το υποστώ
0: λοιπόν, περαστικά πρόσεξε μόνο γιατί άκουσες πριν την είδηση με την υπερβολική δόση παυσίπονων
1: όχι,
0: σημαίνει
1: προσέχω,
0: ότι πρέπει να παίρνεις
1: πάντα,
0: έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή και να μην ξεχνάμε τώρα πήγαμε από μια κουβέντα στην άλλη ότι ο οργανισμός συνηθίζει τα παυσίπονα, τα αντιβιωτικά και όλα αυτά και μετά όταν τα έχουμε πραγματική ανάγκη δεν παίζουν το ρόλο τους έτσι.
1: Όχι, σου ομολογώ ότι το χρειάζομαι.
0: Δεν ξέρω, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Και τη δοσολογία επίσης. Σε θέλουμε εδώ στην εκπομπή να σε έχουμε έτσι.
1: Εντάξει Μαρίνα μου.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν με αφορμή την υπόθεση αυτή του θανάτου του Μαζονάκη ότι βγαίνουν πάρα πολλές παθογένειες στον αέρα και παθογένειες οι οποίες ήταν γνωστές
1: εντάξει, έτσι, σε μεγάλη έτσι, κλίμακα. Συνήθως έτσι πρέπει να σκάσει κάποια υπόθεση για να αναδειχθούν κάποια προβλήματα που μένουν συνήθως στο περιθώριο. Ή μας προσπερνούν και δεν τα παρατηρούμε, δεν τα βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Τι είναι η είδηση με τον γιατρό και την παιδική πορνογραφία την είδες που έχει έτσι με δοθεί πολύ μεγάλη διάσταση.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι έκαναν λέει έλεγχο τόσο στο ιατρείο τόσο και στο σπίτι του και βρήκαν απίστευτα πράγματα.
1: Ωραία, τα βρήκανε. Από εκεί και πέρα τι. Γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλη. Ήταν κάποιος γνωστός.
0: Όχι, εντοπίστηκε καταρχήν από τις αμερικανικές αρχές.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Δηλαδή το βρίσκεις φυσιολογικό να έχει ένας άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Να έχει ένας άνθρωπος στην κατοχή του τόσο.
1: Προφανώς όχι, γι' αυτό συνελήφθη.
0: Ναι, αυτό. Όχι που ρωτάς γιατί.
1: Όχι,
0: γιατί έγινε.
1: Υπάρχει ένας, πώς να το πούμε, υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών ασφαλείας στο εξωτερικό. Συνήθως αμερικάνικες αρχές είναι που εντοπίζουν όχι και κατά ανάγκη αλλά και ευρωπαϊκές και υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών έτσι
0: ακριβώς.
1: Τώρα αν ο συγκεκριμένος ήταν Έλληνας προφανώς δόθηκαν οι πληροφορίες στις ελληνικές αρχές και προχώρησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου γιατρού. Πάντως έχω διαπιστώσει ότι έχει γίνει μια συζήτηση. Κάπου διάβασα ότι είναι γνωστός, κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα.
0: Τι σημασία παρακολουθώ... έχει, γνωστός ή γνωστός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Α, τώρα, ότι
1: δημιουργείται μια.
0: Ταμπέλα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ότι ρε παιδί μου, γιατί δεν βγάζουν το όνομά του στον αέρα. Σας διαβεβαιώ ότι αν η εισαγγελία κρίνει ότι πρέπει να βγει το όνομά του στον αέρα, θα βγει. Έτσι, έτσι γίνεται
0: αυτό.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Οπότε μην το.
1: Ναι.
0: Και εμείς πέφτουμε αμέσως να πούμε, α, είναι γνωστός
1: και
0: καλύπτεται. Και
1: τον κρύβουν και τον καλύπτουν. Πάντα όταν υπάρχει πρέπει και πρέπει να βγει το όνομά του, βγαίνει από την εισαγγελία ειδική διάταξη, το πρόσωπό του, κανονικά τα στοιχεία του, όλα για να εντοπιστούν πιθανές άλλες
0: δράσεις του και υποθέσεις του κλπ. Και να πούμε κυρίες και κύριοι, εγώ το ανέφερα αυτό γιατί είδες πολλές φορές η βιτρίνα δεν ξέρει κανείς τι καλύπτει πίσω, τι υπάρχει πίσω από τη βιτρίνα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: όπως και στην περίπτωση της Οδού Κορνάδου με το ιατρείο κλπ. Κανείς δεν γνωρίζει κυρίες και κύριοι. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν διαρριγεί οι έννοιες αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, σεβασμός, όλα αυτά δεν ισχύουν πλέον και θα πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω υποψιασμένοι. Όχι να περπατάμε και να βλέπουμε τις σκιές δίπλα μας και να κυνηγάμε μάγισσες.
1: Εντάξει, δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Όχι, ούτε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας προς το υγειονομικό σύστημα.
1: Προσοχή αυτό.
0: Να κοιτάμε τις λεπτομέρειες. Γιατί ξέρεις, Σωτήρη, φτάσαμε τώρα στο σημείο να λέμε ο δάσκαλος πρέπει να ελέγξει τα λάστιχα του λεωφορείου που θα πάει τα παιδιά εκδρομή. Να ελέγξει το εστιατόριο που θα φάνε τα παιδιά, αν τηρεί τους όρους ασφαλείας. Ο πολίτης να ελέγξει τα πτυχία και όλα αυτά τα οποία διαφημίζει ένας γιατρός ότι προσφέρει αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, φτάσαμε στο άλλο άκρο.
1: Ναι,
0: όταν, είναι ο ρόλος του πολίτη αυτός.
1: Αν δεν λειτουργεί το σύστημα όπως πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδο ελέγχων, μετατίθεται
0: ο ρόλος
1: η υπόθεση
0: αυτός,
1: του ελέγχου στον πολίτη. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι όμως ο ρόλος των πολιτών αυτών.
1: Όχι, βέβαια,
0: έτσι, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί κατάλληλοι οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτά.
1: Εννοείται ότι και εμείς πρέπει να έχουμε έτσι.
0: Ότι πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι, να έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω.
1: Μπορούμε να πηγαίνουμε και να ζητάμε, κύριε, δείξε μου
0: τα πτυχία σου
1: για να δω αν θα πάω σε ένα ιατρείο να με εξετάσει.
0: Αυτά είναι,
1: είναι άλλο νόημα.
0: Και νομίζω ότι κακώς απευθύνεται έτσι προς το. Μάλλον μετακυλίεται η ευθύνη στον πολίτη. Έτσι, δεν
1: ο πολίτης καλά κάνει και πρέπει να είναι υποψιασμένος και να ρωτάει για τέλος πάντων για την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών ενός γιατρίου. Δηλαδή, πάντα όλοι
0: πρέπει,
1: δεν ρωτάμε. Δεν
0: έχεις
1: ακούσει. Λέει Μαρίνα, δεν λένε τι έχεις ακούσει για τον τάδε γιατρό. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάσει στο γιατρείο και να του πει: γιατρέ, δείξε μου το πτυχίο σου για να με εξετάσει πρώτα.
0: Είναι άλλα. Έτσι, απλά από το τι έχει ακουστεί, από το τι έχει καταγραφεί κλπ. Μέχρι εκεί. Αλλά το να μπει κάποιο στη διαδικασία, να ανοίγει φακέλους, να ψάχνει πτυχία, ειδικεύσεις, εξειδικεύσεις κλπ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στην ιατρική επιστήμη. Έτσι. Ουέ και αλίμονο αν συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, εξελίξεις με τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
0: Με συγκλονίσεις πρωί-πρωί και δεν μπορώ να πιω
1: απλά
0: το καφέ μου.
1: Με τις εξελίξεις, τις ειδήσεις. Προφυλακιστέει και ο ίδιος και η σύζυγός του, ακόμα και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Με αραθώνιση απολογίες που έγιναν, ξεκίνησαν από χθες και ολοκληρώθηκαν ξημερώματα 17 ώρες. Και έχουμε και 5 που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Έτσι, αυτός ο παρουσιαστής, τα έχουμε πει, τα γνωρίζει ο κόσμος. Η υπόθεση, όπως είπαμε, με αχυράνθρωπους και εταιρείες μαϊμού είχαν καταχρεώσει τον ΕΦΚΑ με κάτι εκατομμύρια ευρώ σε μία αποδοθέντα και πληρωμένες ασφαλιστικές.
0: Όμως, Σωτήρη μου, και η υπόθεση αυτή Καμπούρη δεν είναι γέννημα της παθογένειας του ελληνικού κράτους.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη υπόθεση. Έτσι, πάρα πολλές υποθέσεις, χιλιάδες υποθέσεις. Γι' αυτό και τα χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει κάπου.
0: Ακριβώς.
1: 75-80 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις με εταιρείες που δημιουργούνται, ξεκινούν, λειτουργούν για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν αποδίδουν τίποτα απολύτως σε ασφαλιστικές εισφορές, τα κρατάνε στην τσέπη τους και πλουτίζουν με κάποιο τρόπο. Έτσι.
0: Αυτό είναι παθογένεια του ελληνικού κράτους. Όταν έχουμε πει ότι δεν είμαστε κανονικό κράτος, κυρίες και κύριοι, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, ελέγχουν. Δηλαδή, μπορούμε εμείς να πάμε να φτιάξουμε μια εταιρεία τώρα, να δηλώσουμε οτιδήποτε θέλουμε, να βγάζουμε χρήματα και να μας ακουμπήσει και κανείς.
1: Βέβαια. Και να σου πω ότι όπως αποκαλύφθηκε και τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω αν είδες την παρακολούθηση συνέχεια της υπόθεσης Βύση Καρβέλα.
0: Σε παρακαλώ το σύριαλ αυτό.
1: Όχι, πέρα από το θέμα το ζήτημα της σχέσης, της διαπροσωπικής, υπάρχει το οικονομικό αντικείμενο. Γιατί εγώ διάβασα για κάποιες μη αποδοθήσεις εις πράξεις σε ΦΠΑ κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ από συναυλίες και τέτοια. Τα οποία δεν ξέρω και θα δούμε τι άλλο μπορεί να βγει.
0: Μα με συγχωρείς, θα ήταν όταν στο δημόσιο στο δημόσιο λόγο, τέλος πάντων, διάλογος δεν είναι, πετάνε τα εκατομμύρια από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι μηχανισμοί, οι ελεκτικοί, οι οικονομικοί φορείς της χώρας δεν πρέπει να πουν. Για παιδιά, για σταθείτε βρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι πότε θα κλείνουμε τα μάτια μας, επειδή πίσω σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται είτε άνθρωποι οι οποίοι είναι ευρύτερα γνωστοί, λαοφιλείς κλπ. Κλπ. Ή επιχειρηματίες με πολύ βαρύ πορτοφόλι.
1: Θα δούμε
0: αυτά
1: τι θα βγάλει.
0: Γιατί
1: ο έλεγχος ήδη μπήκε, η ΑΔΕ μπήκε ήδη. Δεν ξέρω αν είδες, παρακολούθησε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Επισκέφθηκε ήδη το Καρβέλα. Και θα δούμε τι θα δείξει ο έλεγχος που ήδη έχει ξεκινήσει από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
0: Και θα έπρεπε. Και ο έλεγχος Σωτήρη μου έπρεπε να έχει γίνει πριν, όταν παρουσιάστηκε αυτό το θέαμα στο Καλλιμάρμαρο. θα έπρεπε ήδη οι οικονομικές υπηρεσίες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Και μια, πρόσεξε.
1: Event, ήταν μια συναυλία.
0: Συναυλία, αυτό. Ναι. Μια συναυλία η οποία όμως από πίσω έχει τεράστια οικονομικά μεγέθη.
1: Όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα προφανώς έχουν.
0: Γι' αυτό το λέω. Επομένως, οι οικονομικές υπηρεσίες έπρεπε να έχουν ασχοληθεί
1: από, κοντά,
0: από μόνες ναι, τους. Ναι, όχι ναι, να σκάσει ναι, η διαμάχη η Βύση Καρβέλα.
1: Κάποια καλοκαίρια θυμάσαι η ΑΕΔΕ που πήγαινε στο ταμείο των κάποιων γνωστών εστιατορίων και καθόταν στο ταμείο.
0: Και καθόταν στο ταμείο. Καλά τώρα, εντάξει. Αυτά γίνεται. Για, έτσι, για τα μάτια του κόσμου.
1: Εντάξει, έτσι. Αλλά υπάρχει
0: γιατί το μαύρο χρήμα τρέχει από πίσω. Το χειρότερο όμως, Σωτήρη μου, σε αυτή την υπόθεση Βύση Καρβέλα και το οποίο γράφω σήμερα και στη στήλη μου στην εφημερίδα Πελοπόννησο στον Αποσπερίτη, είναι ότι όλη η κοινωνία παρακολουθεί αυτό το κακόγουστο σύριαλ. Ξαφνικά ξεχάσαμε τα πάντα. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η αγάπη που ύμνησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι έχει περάσει πλέον
1: εντάξει,
0: στο παρασκήνιο
1: σε οικονομικούς όρους.
0: Γι' αυτό, όταν μπήκαν τα χρήματα όταν στη μέση, όταν τέλειωσαν βλέπεις, οι αγάπη στα μέλια,
1: όταν βλέπεις
0: οι αιώνιες αγάπες κλπ.
1: Όταν βλέπεις πολύ λιβάνισμα και μεγαλοστομίες τέτοια πράγματα, να κρατάς μικρό καλάθι. 10:30.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, ναι, και επαναρχόμαστε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
4: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα μία συνέντευξη ενδιαφέρουσα στην εφημερίδα Πελοπόννησος με τον Κανέλο Κανελόπουλο, ο συνάδελφος ο Προκόπης ο Κόγκος και ο εκδότης μας ο Θόδωρος Λουλούδης. Έχουν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του.
1: Ναι. Κανελόπουλος, και, όσοι δεν πιστεύω να μην τον γνωρίζει ο κόσμος, είναι μεγάλος πρωταθλητής και... της ποδηλασίας, μύθος της ποδηλασίας θα λέγαμε, έτσι, για την Ελλάδα. Έτσι. Και
0: έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί ξέρεις, στεκόμαστε στη μία ιδιότητα αυτών των ανθρώπων, αλλά
1: και
0: δεν
1: παραβλέπουμε
0: κοιτάμε,
1: τα άλλα πράγματα,
0: έτσι, δεν παραβλέπουμε την προσωπική ιστορία και όλα αυτά που κουβαλάει ένας τέτοιος άνθρωπος στην ψυχή του, στο μυαλό του, στη ζωή του κλπ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή
1: η κουβέντα. Τι κάνει σήμερα ο Κανέλος Κανελόπουλος? Είναι αγιογράφος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Είναι κάτι που από μικρός λέει το ήθελε, το είχε...
0: Ήθελε να το ακολουθήσει και λοιπά και είχε ασχοληθεί, ναι, βέβαια, έτσι.
1: Και τώρα, ας πούμε, αφού εγκατέλειψε τον πρωταθλητισμό, αφιερώθηκε σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, θα σε πάμε και σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που επίσης έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και αφορά τους ψυχικά πάσχοντες. Φιλοξενούμε σήμερα, δώσαμε βήμα σε ψυχικά πάσχοντες οι οποίοι μέσα από τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης έχουν καταφέρει να βγουν και πάλι στο φως, επειδή έμεινε αρκετή ώρα σε αυτή την ημερίδα, σε αυτό το συνέδριο Σωτήρη, είχαν έρθει ψυχικά πάσχοντες οι οποίοι απασχολούνται σε 34 κοινωνικούς συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάνουν απίστευτα πράγματα, αλλά παρακολούθησα και άκουσα τα προσωπικά βιώματα που κατέθεσαν. Και τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι? Μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία για να βγουν στο φως. Και εγώ πραγματικά έτσι συγκλονίστηκα όταν άκουσα και άντρες και γυναίκες να περιγράφουν το πώς ζούσαν μέσα στο σκοτάδι που η ψυχική νόσος τους είχε βυθίσει και πώς όταν εντάχθηκαν σε κάποιο κοινωνικό συνεταιρισμό και βρήκαν εργασία, βγήκαν στο φως. Σήμερα φιλοξενούμε την Ιωάννα και τον Βασίλη, δύο ενδεικτικές περιπτώσεις, οι οποίες περιγράφουν πώς οι ίδιοι βίωσαν όλη αυτή την κατάσταση. Η Ιωάννα λέει ότι η οποία εργάζεται σε ένα μαγειρίο που έχει έδρα το Εγάλεο και μάλιστα αυτό το μαγειρίο, το FZIN, έχει γίνει, είναι πολύ δημοφιλές σε όλη την Αθήνα, κάνουν παραγγελίες. Και λέει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια άρχισα να αισθάνομαι τη χαρά ως συναίσθημα. Αντιλαμβάνεσαι γιατί μιλάμε?
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Αισθάνθηκα ότι είμαι χρήσιμη στην κοινωνία.
1: Ανήκεις, εννοείται,
0: ότι ζω, ότι έχω δικαίωμα, ότι μπορώ να προσφέρω. Ο Βασίλης δε, ο οποίος είναι μέλος του ΚΙΣΠΕ Φάρος που εδρεύει στην πόλη μας, στην Πάτρα, λέει πως ζούσε ο ίδιος το σκοτάδι και πως μέσα από τον ΚΙΣΠΕ Φάρος κατάφερε να βγει και πάλι στο φως, να γνωρίσει τη σύζυγό του. Σήμερα έχει οικογένεια, έχει δημιουργήσει οικογένεια.
1: Θα μπορούσα να πούμε χωρίς τις υπερβολές ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν ξανά στη ζωή.
0: Ζητούν μια ευκαιρία. Δηλαδή πόσο απλά πράγματα μπορούν να κρατήσουν στη ζωή συνανθρώπους μας. Αλλά δυστυχώς δεν τους ανοίγουμε το παράθυρο και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Και μιλάμε, οι άνθρωποι αυτοί σήμερα προσφέρουν πολύ σπουδαίο έργο.
1: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε έτσι λίγο μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει γύρω σε γύρω από το Επιμελητήριο Αχαΐας με ένα, θα λέγαμε, εμβληματικό προϊόν και για την περιοχή την Αχαΐα, αλλά και ευρύτερα για τη χώρα μας. Μιλάμε για το ελαιόλαδο. Προσπαθούμε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ να οργανωθεί μέσω των αρμόδιων έτσι, διαδικασιών να συσταθεί μια, έχει ήδη μάλλον συσταθεί μια εταιρεία που θα αναλάβει να προωθήσει την πιστοποίηση, να δώσει πιστοποίηση στο, και
0: στο
1: ταυτότητα θα λέγαμε
0: ελαιόλαδο,
1: στο Αχαϊκό ελαιόλαδο, έτσι.
0: Είχαμε που το... άλλες περιοχές το έχουν κάνει πολύ νωρίτερα,
1: ναι,
0: έτσι, αυτό
1: προφανώς,
0: το βήμα.
1: Υπάρχει ίσως καλύτερη και μεγαλύτερη οργάνωση σε επίπεδο έτσι, και σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα, αλλά και ευρύτερα. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη. Είναι ο διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ, της Αχαϊκής Επιμελητηρικής Ανάπτυξης. Είναι η, η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, που αναλαμβάνει αυτές τις πρωτοβουλίες θα λέγαμε και τις οργανώνει σε αυτό το επίπεδο.
0: Καλημέρα κύριε Καραγιάννη.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας λίγο για αυτό το βήμα το οποίο κάνετε και ποιος είναι ο στόχος αυτής της οργανωμένης προσπάθειας.
2: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είναι τέτοιες είδους πρωτοβουλίες είναι κομβικές για μια περιοχή η οποία είναι, χαρακτηρίζεται από την αποτροφή. Ταυτόχρονα και συμβολικές, γιατί μιλάμε για τα 190 χρόνια του επιμελητηρίου και συμβολικά, αν θέλετε ακόμα, αν δείτε και το επαιτειακό βίντεο, η Αχαΐα μετά την απελευθέρωση, την τουρκοκρατία, οι έμποροι ξεκίνησαν σιγά σιγά, δηλαδή με το λάδι, με το κρασί τους, με τα προϊόντα τους, να χτίζουν τη ζωή τους. Ήταν το εμπόριο αυτό το οποίο κοίταξε προς τη θάλασσα, που έδωσε προοπτικές, που έδωσε εξωστρέφεια και που απογειώθηκε σιγά σιγά η τοπική οικονομία. Μάλιστα το επιμελητήριο που είναι το αρχαιότερο στην Ελλάδα, κλείνει 190 χρόνια και αν μπορούμε να πούμε γιατί η σημασιολογία έχει και αυτή την σημασία της, είναι ένα ευχαριστώ, μια ανταποδοτική κίνηση προς τον αγροτικό, κτηνοτροφικό τομέα που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, δίνοντας το επιμελητήριο διέξοδο εξωστρέφειας, πιστοποιώντας το λάδι, αναδεικνύοντας την ποιότητά του, αναδεικνύοντας ότι δεν μιλάμε απλά για ένα αγροτικό προϊόν το οποίο μέχρι χθες πολύ το χίδιν, αλλά για ένα φάρμακο το οποίο από αρχαιότητα των χρόνων χρησιμοποιείται ως τέτοιο, είναι μοναδικό, το αρχαϊκό και μπορεί να κατακτήσει σε κάθε περίπτωση την παγκόσμια οικονομία και αγορές, εφόσον όμως επιστοποιηθεί. Ναι. Ταυτόχρονα, πέρα από αυτό, παρακαλώ.
1: Ναι, πείτε μας. Συνεχίστε.
2: Πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλα μηνύματα γιατί είναι στρατηγική κίνηση. Πρώτα είναι μια κίνηση η οποία αναδεικνύει ότι αυτό που λέμε πάντα ως Έλληνες ισχύει εν τη ενώση. Δηλαδή είναι μια κίνηση που φαίνεται ότι το επιμελητήριο μπορεί, και αυτός είναι και ο σκοπός του, να ενώνει. Καταρχάς, στα 190 χρόνια ύπαρξης της αχαϊκής οικονομίας, που είναι βασικά του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δεν καταφέραμε, αν και προσπαθήθηκε, να ενωθούμε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που καταφέρνει να ενώσει παραγωγούς από την Γιάλια μέχρι την Κάτω Αχαγιά, από την Πάτρα μέχρι την Καλαμάτα, που αποδεικνύει ότι ισχύει εν τη ενώση, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και αυτή είναι και η δουλειά του επιμελητηρίου. Mm-hmm. Να ενώνει κόσμο, χωρίς διχόνοιες, χωρίς, δηλαδή προσπαθώντας πάντα για το να πηγαίνουμε μπροστά.
1: Προφανώς.
2: Το δεύτερο είναι. Παρακαλώ.
1: Αυτό που συζητάμε πολλές φορές, κύριε Καραγιάννη, είναι, το ακούμε και όσοι προερχόμαστε έτσι και έχουμε και καταγωγή από την Ήπεθρο, το ακούμε συνέχεια, ότι δίναμε ένα προϊόν μεγάλης προστιθέμενης αξίας, στην ουσία το χαρίζαμε, πουλώντας το χήμα. Αυτή η προσπάθεια πού μπορεί να οδηγήσει μέσω της πιστοποίησης?
2: Χτυπάει ακριβώς στην καρδιά αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, παράγουμε ένα εξαιρετικά ποιοτικό ελαιόλαδο. Έχει συγκεκριμένο τερουάρ που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι ευλογημένη η περιοχή της Αχαΐας που δίνει οργανωλυπτικά υλικά που δεν υπάρχουν αλλού. Το οποίο το έπαιρναν και το αντιμετώπιζαν ως τέτοιο, ως χίδιν, ως ένα υποπροϊόν. Αυτή τη στιγμή, με την τυποποίηση, που είναι η κορυφαία, γιατί αυτοί διάλεξαν να πάνε με το πιο σκληρό πρότυπο, δίνει αξία γιατί ακριβώς αναδεικνύει και τα οργανωλυπτικά χαρακτηριστικά και τα φαρμακευτικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα, γιατί όσοι συμμετέχουν θα είναι ομογενοποιημένοι και πιστοποιημένοι στο ίδιο ψηλό επίπεδο. Μάλιστα, επιλέχθηκε να μην κατέβουν στην πρόταση μόνο παραγωγής, αλλά να είναι ένα οριζοντίως και καθοποιημένο σύστημα όπου από την πρώτη στιγμή είναι μέσα και ελαιοτριβής και τυποποιητές και εμποροί, έτσι ώστε το τελικό προϊόν να είναι κατευθείαν πιστοποιημένο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι, ένα πράγμα που δεν γνωρίζουμε και θα πρέπει να το ξέρουμε το εξής, ότι στο κομμάτι της καταγραφής και της πιστοποίησης καταγράφεται και ο τρόπος, η μεθοδολογία, το ράβδισμα, τα έθιμα, είναι το storytelling. Εκεί είναι μια καταγραφή της ιστορίας του τόπου όπως γίνεται, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί, γιατί δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι και η αξία και η άλλη πολιτιστική κληρονομιά πίσω από αυτό. Και στο κομμάτι αυτό θέλω να πω και το εξής. Πολλοί από εμάς, γιατί είμαστε και εμείς ελαιοτριβείς και παραγωγοί, βρήκαμε αυτά τα δέντρα από τους παππούδες μας. Τα πήραν οι πατεράδες μας, τα διαχειριζόμαστε εμείς και τα παραδίδουμε στα παιδιά μας. Άρα το λάδι αυτό που τρέχει είναι το ίδιο με το αίμα μας και τις φαμίλες μας. Του τέστην, παίρνουμε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην ίδια μας την ιστορία, στην ίδια μας την περηφάνεια. Και παίρνουμε κάτι από χίδιν, το σμιλεύουμε και γαστροοικονομικά, γαστρογεωφυσικά το κάνουμε ένα σμαράγδι και το καρφώνουμε στο στέμα της αχαϊκής γαστρονομικής οικονομίας, το οποίο είναι τεράστιο, γιατί στο στρατηγικό σχεδιασμό του επιμελητηρίου αυτά δεν είναι ασύνδετα. Εξηγούμε. Μόλις έγινε η έκθεση για πρώτη φορά στην ιστορία της Αχαΐας, η οποία ευελπιστεί να γίνει μόνιμη, η οποία θα έχει και ένα position, από ό,τι φαίνεται, σε εξειδικευμένα ποιοτικά προϊόντα από την Ελλάδα.
1: Ναι. Αυτή, λοιπόν... αυτή η πιστοποίηση θα απευθύνεται μόνο σε τυποποιητές ή θα μπορούν να μπουν σε αυτή την πιστοποίηση και παραγωγή, απλή παραγωγή?
2: Είναι καθητοποιημένο.
0: Και εδώ θα ρωτούσα, κύριε Καραγιάννη, τι αριθμός παραγωγών συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια?
2: Καταρχάς, θα σας πω ότι το ελάχιστο από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 30, που οι οποίοι ξεκίνησαν για διαδικαστικούς λόγους, μέσα στους οποίους είναι και η ΕΑΣ. Καταλαβαίνετε ότι μία ΕΑΣ μπορεί να έχει 400 και 500 καλλιεργητές.
1: Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιριών.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα αυτό είναι η έναρξη, και μάλιστα είναι στρατηγικά που έγινε σε μία ελαιοκομική περίοδο, γιατί τώρα που θα πάει ο κόσμος για να συνθλίψει και να μαζέψει το live, θα προσελκυστεί και θα επεξηγηθεί πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Πάντως είναι και ελαιοτριβής, όπως σας είπα, είναι και παραγωγή, είναι και τυποποιητές, έτσι ώστε αυτό που θα πιστοποιηθεί να είναι ένα ολοκληρωμένο όλον, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, που είναι πολύ σημαντικό και είναι το πιο εξελιγμένο κομμάτι που εφαρμόζει και η Καλαμάτα και η Κρήτη έναντι απλά των καλλιεργητών, όπου εκεί υπάρχουν διάφορα θέματα.
1: Θα μας δώσει προφανώς και αξία και στο τελικό προϊόν, που μέχρι σήμερα πολύ το έτσι αυτό υπό τη μορφή του χίδιν, όπως είπαμε, έτσι.
2: Είναι δεδομένο, απλά θα ήθελα να πω ξανά, γιατί έτσι θα ήθελα να, το επιμελητήριο, επειδή μιλάμε για τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν κάνει πράγματα μονοδιάστατα. Αποτελούν κομμάτι μιας αλυσίδας. Είπαμε λοιπόν ότι έγινε η πρώτη έκθεση, το Patras Expo, για πρώτη φορά, και θα γίνει θεσμός από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να γίνει βατήρας ανάδειξη των προϊόντων, όχι μόνο της Αχαΐας. Ευελπιστούμε των Ιωνίων νήσων και της Πελοποννήσου σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας πανελλαδικά. Δεύτερον, κανονίστηκε έτσι ώστε μετά από έντονες προσπάθειες να έρθει το πρώτο καράβι της κρουαζιέρας στην Πάτρα το 28, και ξέρετε, ένα μπουκάλι πιστοποιημένο ελαιολάδου, το οποίο ένας άνθρωπος παίρνει από την κρουαζιέρα, φτάνει πολύ μακρύτερα από το καράβι το οποίο έφερε αυτόν τον άνθρωπο στην κρουαζιέρα.
0: Έτσι, ναι. Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Καραγιάννη, και πολύ ωραία σκέψη αυτή.
1: Το σχέδιο είναι ευρύτερο και όχι.
2: Θα σας πω και κάτι ακόμα που δεν γνωρίζετε, και συγγνώμη γιατί είναι πυκνός ο χρόνος. Ναι. Το επιμελητήριο για πρώτη φορά στην ιστορία κανόνισε με ακαδημαϊκά ιδρύματα πανεπιστημιακού επίπεδου, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το ΠΑΠΕΛ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και 21 Οκτωβρίου ξεκινούν μαθήματα για επιχειρήσεις και ελαιοκομικές, προφανώς συναφείς με το λάδι, ώστε να είναι expo ready, δηλαδή να εκπαιδευτούν από πανεπιστήμια πιστοποιημένα και με ελάχιστη τιμή, μιλάμε τώρα για 40 ευρώ προγράμματα που κάνουν 250 και 300 ευρώ, ώστε να μπορούν να μάθουν σωστά να κάνουν εξαγωγές, αλλά και όταν επιτύχουν την εξαγωγή, πώς να λειτουργούν στα δίκτυα στις χώρες που θα εισέλθουν. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένας πανέμορφος ιστός δημιουργικής αράχνης, έτσι ώστε να ξεκολλήσει αυτή πανέμορφη περιοχή και αυτοί οι πανέμορφοι άνθρωποι που έχουμε στον τόπο μας από την στασιμότητα και να πάρουν το ρόλο που μας αξίζει.
0: Γιατί πολύ ωραία πράγματα μας είπατε, κύριε Καραγιάννη, και μας φτιάξατε πραγματικά την ημέρα και την έναρξη της εβδομάδας, γιατί μας βγάζετε και αυτή την καθημερινή μουνταμάρα
1: που έτσι το κύμα
0: είναι πολύ ωραία πράγματα.
2: Θα κάνω κατάκριση για ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί θέλω να ακουστεί. Υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες είναι η μακροζωία, η υγιής γύρανση και η ευεξία. Το ελαιόλαδο, που αρχαιοτά των χρόνων καθίσταται φάρμακο, αποδεδειγμένα, αλήφοντο οι αρχαίοι αθλητές, και πριν βγουν τα φάρμακα τριβόμασταν με αυτά οι γιαγιάδες μας, είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που Αχαΐα, μέσω κρουαζιέρας, τουρισμού, πολιτισμού, μπορεί να έχει μερίδιο του 1 τρισεκατομμυρίου. Είναι αδύνατον γαστρονομία, πολιτισμός, Άγιο Ανδρέας, γεωγραφική θέση Πελοπόννησο να μην ζητήσουμε, να μην απαιτήσουμε κομμάτι αυτής της πίτας παγκοσμίως. Τα χρήματα είναι στο εξωτερικό, σημαντικό. Δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Σχέδιο και οργάνωση. Σχέδιο και οργάνωση,
0: ναι,
2: η οποία υπάρχει, να είστε σίγουροι από αυτή την αρχή του επιμελητηρίου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ωραία πράγματα ακούσαμε. Μας τα περιέγραψε πάρα πολύ όχι απλώς χρειάζονται. Αυτή είναι η επόμενη μέρα, Σωτήρη. Ο κύριος Καραγιάννης τα περιέγραψε πάρα πολύ ωραία και ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν.
1: Το είπες εσύ νωρίτερα. Άλλες περιοχές τα έχουν ξεκινήσει αυτά και τα υλοποιούν εδώ και πολύ νωρίτερα από εμάς.
0: Εμείς έχουμε πει.
1: Κρήτη.
0: Λοιπόν, το δικό μας καράβι έχει μείνει πίσω. Επομένως, λοιπόν, πρέπει να πάμε συντονισμένα, οργανωμένα. Ναι. Το επιμελητήριο δείχνει το δρόμο. Εγώ αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αποφασιστικότητα και η υλοποίηση. Αυτά μας λείπουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και βεβαίως και η συνεργασία, γιατί τέτοια βήματα για να είναι σταθερά και να έχουν αποτέλεσμα απαιτούν συνέργειες και συνεργασίες όλων των φορέων.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε όμως, γιατί έχουμε όλη την πρίκα, Σωτήρη, ο τόπος μας να πάει μπροστά, να προοδεύσει και να αναπτυχθεί. Αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα εντελώς διαφορετικό. Πάμε στα δικαστήρια της Πάτρας. Γιατί σήμερα ξεκίνησε το εφετείο, το δικαστήριο, η δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας σε εφετειακό επίπεδο.
0: Να σου πω έτσι, κάτι. Ήμουν 9 και γέρασα.
1: Τι να κάνουμε, δυστυχώς. 27 οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά, με βάση που προέκυψε από την καταδίκη από την πρώτη δίκη. Έτσι, από 87 που ήταν αρχικά. Ο συνάδελφος ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, έχει παρακολουθήσει και να δούμε τι έχει να μας μεταφέρει έτσι σαν ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα Κώστα.
0: Καλημέρα Κώστα.
2: Σωτήρη, καλημέρα Μαρίνα. Έχουμε διακοπή για την Τετάρτη. Καθώς
1: δεν πρόλαβα να ξεκινήσω διακοπή
2: κιόλας. Η δίκη της Αχαϊκής, καθώς συντεταγμένα οι εκπρόσωποι των κατηγορουμένων, τους ισχυρισμούς τους ενίστανται και ζητούν, όπως είπα, συντεταγμένα την απόσταση των κατηγοριών στεκόμενη σε τυπικούς λόγους ως προς τους χρόνους συσσολογισμούς και άλλα σχετικά.
1: Έθεσαν τυπικά ζητήματα δηλαδή που πρέπει να εξετάσει το δικαστήριο.
2: Για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Έτσι, για να μιλήσουμε και με, νομικούς όρους, δικονομικούς όρους.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Από κατηγορούμενος είχαμε...
2: Η εισαγγελέας έλαβε ένα υπόμνημα το οποίο ζήτησε και η ίδια, επειδή είναι μακροσκελές και έχει πάρα πολλά.
1: Κατέθεσαν υπόμνημα ομαδικά όλοι στην γρήγορη υπεράσπιση.
2: Βεβαίως. Και θα ζήτησε να το μελετήσει, οπότε αποφάσισε το δικαστήριο ότι πρέπει να πάμε σε μια μικρή παράταση για την Τετάρτη το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Από τους κατηγορούμενους, επειδή με ρώτησες, εγώ διέκρινα μόνο τον Γιάννη Λανιώτη. Δεν είδα κάποιον άλλο.
0: Οι υπόλοιποι
2: εκπροσωπήθηκαν.
1: Εντάξει, συνήθως σε δεύτερο βαθμό είναι πιο, πώς να το πούμε.
0: Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε
1: σε μια
0: και λίγο
1: δίκη έτσι. Και σε δίκες έτσι που αναμένεται να κρατήσουν. Καταρχάς να πούμε ότι επιτρέπεται. Δηλαδή μπορείς να παραστήσεις δια του συνηγόρου.
0: Του συνηγόρου, έτσι, ακριβώς. Και τώρα, συγγνώμη, συνάδελφοι, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει τη ρίζα της 15 χρόνια πίσω, έτσι.
1: Ναι, 15 δεν θυμάμαι.
0: 15 ίσως και παραπάνω.
2: Ναι. Παραπάνω
0: είναι. Λοιπόν,
2: παραπάνω.
0: Τι περιμένουμε μετά από 15, 17, 20 χρόνια.
1: Εντάξει, με συγχωρείς.
0: Να σε συγχωρήσω εγώ, Χρυσή.
1: Πρώτη δίκη δίκαση.
2: Θέλετε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπέλα, να τον βγάλουμε στον αέρα, αν θέλει και ο ίδιος, αν επιθυμεί να βγει στον Πελοπόννησο.
1: Ναι, αν θέλει να μας πει δύο
2: Σωτήρη Παπαντρέου και τη Μαρίνα Ριζογιάννη. Τον έχω δίπλα με τον κύριο Μπέλα.
1: Ναι. Κύριε Μπέλα, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπέλα.
2: Είναι ο κύριος Παπαντρέου και η κυρία Ριζογιάννη.
4: Ναι,
1: κύριε Μπέλα, καλημέρα. Καταρχάς είστε, νομίζω, μάρτυρας κατηγορίας, έτσι.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν προλάβατε να καταθέσετε ακόμα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεσμεύεστε και από το δικονομικό έτσι πλαίσιο. Ωστόσο, μας είπε ο συνάδελφος ότι κατατέθηκε ένα υπόμνημα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς.
4: Ναι, κατατέθηκαν αντιρρήσεις από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, των 27 κατηγορουμένων. Θυμίζω ότι ήταν 87 κατηγορούμενοι στο πρώτο επίπεδο. Είναι 27 σήμερα. Οι οποίοι καταδικάστηκαν από τον πρώτο βαθμό.
1: Ναι.
4: Οι δικηγόροι τους λοιπόν κατέθεσαν αντιρρήσεις κατά της παρουσίας του σύνδικου πτωχεύσεως, της PQH, που έχει το ρόλο της πολιτικής αγωγής και σε αυτή την εκδίκαση. Θυμίζω ότι αυτές τις αντιρρήσεις τις είχαν καταθέσει και στον πρώτο βαθμό.
1: Ναι.
4: Οι αιτιάσεις εκ μέρους τους αφορούν την πλήρη αποβολή της PQH από την διαδικασία της εκδίκασης. Αυτό βέβαια θα έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι θα, και ακόμα και αν συνεχιστεί η δίκη σε αυτό το επίπεδο που εκτελείται τώρα, θα είναι χωρίς κατήγορο. Επομένως, ναι, θα υπάρχει ένα...
1: Θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε δικονομικό ελιγμό, κάπως έτσι.
4: Δεν είναι δικονομικός ελιγμός. Είναι κατευθείαν χτύπημα, ας το πούμε έτσι, της... Ναι.
1: Πάει να ακυρωθεί, γίνεται απόπειρα να ακυρωθεί το κατηγορητήριο.
4: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
4: όπως είχε γίνει ναι. Και στον πρώτο βαθμό, ακόμα και πριν ξεκινήσει η διαδικασία, σας θυμίζω ναι. Ότι είχε γίνει και προσφυγή στον Άριο Πάγο σχετική.
5: Στέκονται
4: σε τυπικούς λόγους για κάποιες παραλήψεις, ουσιώδεις παραλήψεις, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά του Συνδίκου ναι. Πτωχεύσεως της PQA.
1: Φαντάζομαι ότι επικαλούνται.
4: Για μας, βέβαια, θα είναι καταστροφικό και θα είναι.
1: Κύριε Μπέλα.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Κύριε Μπέλα, να φανταστώ, να υποθέσω μάλλον ότι ο ισχυρισμός ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση επαναλαμβάνεται και σε αυτή τη δίκη.
4: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο χρησιμοποιείται ως επιχείρημα σε αυτή την εδώ στην παρούσα διαδικασία, διότι τελείωσε το έργο της PQH και αποτελεί αυτό ένα πρόσθετο επιχείρημα, θα λέγαμε.
1: Έχει ολοκληρωθεί η καθάριση δηλαδή.
4: Έχει ολοκληρωθεί από πλευράς ουσίας, ναι, διότι έχει μεταβιβαστεί όλο το χαρτοφυλάκιο.
1: Ναι, πουλήθηκαν τέλος πάντων τα κόκκινα δάνεια. Έτσι.
4: Και σε άλλους σέρβισερς ναι. κλπ.
1: Υπάρχουν πρόχειρα στοιχεία από αυτή την εκαθάριση που είστε πρόχειρος ίσως να τα μοιραστείτε μαζί μας.
4: Κοιτάξτε, τα στοιχεία είναι από πλευράς Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δημοσιευμένα και επικαιροποιημένα, όπως κάθε χρόνο κάνει το Ταμείο. Ναι. Αφήνει μια ζημιά για το δημόσιο άνω των 100 εκατομμυρίων. Δεδομένου ναι. ότι δόθηκαν και τα τελευταία δάνεια πριν από λίγους μήνες, ως πακέτο βέβαια, όλων των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόταν η PQH και από τις άλλες τράπεζες, την Αγροτική, την Πρώτον Bank, τις άλλες συνεταιριστικές κλπ. Δεδομένου λοιπόν ότι έχει τελειώσει επί της ουσίας η διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου, δεν υπάρχει δηλαδή άλλο δάνειο που να διαχειρίζεται η PQH, ναι. αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο επιχείρημα ναι. στη φαρέτρα των συνηγόρων που προσπαθούν να σταματήσουν τη διαδικασία της εκδίκασης στο δεύτερο βαθμό.
1: Ναι. Αυτό για εσάς, επειδή εκπροσωπείτε και τους μεριδιούχους, σημαίνει κάτι? Γιατί ξέρουμε ότι εκφράζατε ανησυχίες και φόβους στο παρελθόν ότι
4: για μας
1: ενδέχεται να...
4: θα σημαίνει, αυτό θα είναι καταστροφικό. Εμείς περιμένουμε μια δικαίωση στο ποινικό επίπεδο, σε αυτές τις ποινές τουλάχιστον επί των 27 που επιβλήθησαν. Είναι για μας μια ηθική δικαίωση. Βεβαίως δεν αποκαθιστά τη ζημιά, την τεράστια ζημιά των μεριδιούχων που ξεπερνάει τα 42 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια είπαμε ζημιά του δημοσίου. Άρα λοιπόν το να σταματήσει μια δίκη σε αυτό το επίπεδο που είχε ένα θετικό αποτέλεσμα στον πρώτο βαθμό, για μας θα είναι πάρα πολύ αρνητικό.
1: Ναι. Περιμένετε να στραφεί, συγγνώμη Μαρίνα, μια τελευταία ερώτηση, ουσιώδης. Περιμένετε από το Δημόσιο ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να στραφεί εναντίον σας για να ζητήσει τα σπασμένα?
4: Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Περιμένουμε κι εμείς, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Και συνεχίζουμε, θα γίνουν και άλλες ενέργειες για αυτό το θέμα, για υπεράσπιση δηλαδή των μεριδιούχων σε σχέση με την ευθύνη του τριπλασίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε όμως, κύριε Μπέλα, και να κλείσουμε με αυτό, για μια υπόθεση η οποία έχει ευτελιστεί στο διάβα των ετών, γιατί τώρα έχουν περάσει πόσα χρόνια από την...
4: 14 χρόνια, 14 μισό.
0: 14 χρόνια λοιπόν. Μια υπόθεση η οποία έχει ευτελιστεί, έτσι, και δεν ξέρω κι εσείς τι αντοχές έχετε ακόμα να κυνηγάτε αυτή την υπόθεση και σε τι ευελπιστείτε?
4: Εμείς ευελπιστούμε στο να παραμείνουν τουλάχιστον αυτές οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο σε πρώτο βαθμό. Σας είπα και προηγουμένως, κυρία Ριζογιάννη, ναι. ότι θα αποτελεί μια δικαίωση για μας. Έχουμε κάνει ένα αγώνα όλα αυτά τα 14 χρόνια. Έχει και μια πρακτική σημασία για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας σε ό,τι αφορά τις αγωγές, γιατί μια τελική καταδίκη στο ποινικό σκέλος θέτει και κάποιες γερές βάσεις για τις αγωγές μας, τις αστικές αγωγές. Επομένως υπάρχει και πρακτικό ζήτημα, ουσιαστικό ζήτημα δηλαδή της νομικής διαδικασίας που έχουμε ακολουθήσει ως μεριδιούχοι που υποστήκαμε όλες αυτές τις τεράστιες ζημιές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπέλα.
1: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε, γιατί θα είναι μια διαδικασία, φαντάζομαι, που θα κρατήσει.
0: Είναι.
1: Όχι όσο το πρωτόδικο, αλλά σίγουρα θα διαρκέσει σε αρκετές συνεδριάσεις.
0: Ακριβώς. Και θέλει και ψυχικά και άλλα αποθέματα, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, τα είπαμε.
0: 14 χρόνια.
1: Δώσαμε μια εικόνα, φαντάζομαι, έτσι αρκετά σε βάθος της υπόθεσης, όσο μπορούμε βέβαια, γιατί πρόκειται για μια τεράστια υπόθεση, αλλά
0: ακριβώς.
1: Σίγουρα φαντάζομαι ότι κατατοπίσαμε λίγο το ακροατήριο λοιπόν, σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Οπότε,
0: φτάσαμε στο τέλος.
1: Πάμε για κλείσιμο,
0: τα ίσο ζωάκια με την εταιρεία Κρεωσής, η οποία παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
1: Και μαζί μας ήταν και σήμερα, κυρίες και κύριοι, το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη,
0: Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Μείνετε κοντά μας, έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα και να μην ξεχνάτε να εκφράζετε
1: την αγάπη σας, την ελπίδα σας, την αισιοδοξία σας. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων.
0: Την ευγνωμοσύνη σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
3: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων, με τις ανατώσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεδρισμών, Παύλος Σατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκήνες καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. 4 άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. Περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών στη ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ, παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση 2 συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». μια νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΣΑΜΚΕ Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο το διπλασιασμό των συμμετοχών του 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Κόμμα που έπιεσε ομιδά.
8: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
9: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
10: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης, Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
12: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
12: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
13: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
12: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
13: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
12: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.

Κυρίες, δεσποινίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM. Στους 103,9 μεγάκυκλους και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και σήμερα που είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτους 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12, όπως προείπαμε, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και έχουμε να σχολιάσουμε αρκετούτσικα πράγματα. Δευτέρα άλλωστε σήμερα, έχει μεσολαβήσει το Σαββατοκύριακο. Όπως και να το κάνουμε, μαζεύεται πράγμα. Διονύση, έχουμε βέβαια και τα γεγονότα τα αθλητικά. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε, φίλες και φίλοι, ότι ήταν μια πλήρης αγωνιστική σε πολλά αθλήματα η χθεσινή. Είχαμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά εμείς εδώ στην Πάτρα πάνω απ' όλα, πέρα από το 3-1 της Παναχαϊκής επί του Παλιξουριακού, είχαμε και τον ημιμαραθώνιο που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον ημιμαραθώνιο, ο οποίος διοργανώθηκε από τον Δήμο της Πάτρας. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο, θετικό. Τώρα, ζόρια για κάποιους εκ των συνδημοτών, οι οποίοι οφείλουν στην ΔΕΙΑΠ, και αν δεν προχωρήσουν γρήγορα σε ρυθμίσεις, θα έχουν πρόστιμο 50% και μπορεί να πάει στην ΑΔΕ και όλα οι οφειλοί τους. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Τώρα, Χαϊκή Τράπεζα. Ήταν σήμερα η συνεδρίαση σε δεύτερο βαθμό στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων. Σε δεύτερο βαθμό, φίλες και φίλοι, η δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας, το λουκέτο που μπήκε στην Αχαϊκή, καταδικάστηκαν πρωτοδίκως 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, δανειολήπτες. Αυτοί οι 27 από τους 88 διακόπη η διαδικασία για την Τετάρτη. Πρέπει να μελετήσει ένα σχετικό φάκελο η έδρα, φίλες και φίλοι, για να είναι πλήρως ενημερωμένη, να ξέρει δηλαδή τι θα έχει να ακούσει από τους μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπιση, τους συνηγόρους, τους διάδικους δηλαδή, και ούτω καθεξής. Θέμα λοιπόν και αυτό με την Αχαϊκή. Ο Οδοντοτός και αυτός παρουσιάζει εξέλιξη. Θα έχουμε συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων την ερχόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Όχι αύριο, σε 8 μέρες, την Τρίτη, την άλλη στις 20 Οκτωβρίου, για την επαναλειτουργία του. Θα το δούμε και αυτό το θέμα αναλυτικότερα.

Τώρα, σε κεντρικό επίπεδο, ο Φίλιππος Καμπούρης, η γυναίκα του και άλλα τέσσερα άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την απάτη. Κατηγορούνται για απάτη, φίλες και φίλοι, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας των 5,5 εκατομμυρίων δραχμών στον ΕΦΚΑ. Τώρα πάμε πέρα από αυτό. Σας λέμε τώρα, αν δεν καταλάβατε, φίλες και φίλοι, τα θέματα με τα οποία θα κυλήσει η εκπομπή μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έχει σκοτούρες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ποιο να το έλεγε, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει σκοτούρες, κάτι με δανεικά που ζήτησε για να πληρώσει μια κάρτα της στην American Bank, κάτι το ταξίδι της στον Ταβός, και το πλήρωσαν. Με ποιο Lear Jet πήγε, είναι 2-3 Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι την έχουν από κοντά, την μαρκάρουν την Κίμπερλι, φίλες και φίλοι, να δούμε τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, ο οποίος είπε ότι, γιατί ήταν και μνηστήρας του γιου του Τραμπ η Κίμπερλι, βέβαια χώρισαν το 2024, είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι πώς να το πούμε, ότι ήταν ευγενική. Ήταν ευγενική, λέει. Δεν λέει είναι ευγενική. Δεν χρησιμοποιεί ενεστώτα ο κύριος Τραμπ. Χρησιμοποίησε παρατατικό αόριστο, ξέρω εγώ. Ήταν ευγενική, λέει. Κίμπερλι, τι λέτε, μωρή, ζήτησε 100.000 δολάρια. Θα το δούμε, λέει. Το θέμα τώρα κανένας δεν ξέρει. Μήπως κιόλας την εκπαραθυρώσουν, φίλες και φίλοι. Και ψάχνουμε μέσα στο χειμώνα ποιος θα είναι ο καινούργιος πρεσβευτής που θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν. Ο Τραμπ όμως τώρα κάθεται και ασχολείται και με την Κίμπερλι, με μία πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών από τους 150 πρεσβευτές, ξέρω εγώ, 200 που έχει το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο τώρα, φίλες και φίλοι. Κάθεται και ασχολείται την ίδια στιγμή που έχει ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας με τον Τραμπ και προχώρησε σε συμφωνίες και θα έχουμε εισαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία. Οι Αμερικάνοι δηλαδή θα έχουν κατά βάση, και την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση περί άλλα τριβάζει και εδώ, φίλες και φίλοι, θα πληρώσουμε τα καύσιμα, το πετρέλαιο για τη θέρμασή μας τη χειμωνιάτικη, θα πληρώσουμε το κούκο για ειδόνι, μη και ανάστροφα, το αειδόνι για κούκο, όπως θέλετε πάρτε το. Η ουσία είναι μία, ότι σε σχέση με πέρυσι 50% πάνω θα είναι φέτος, όση στήριξη και αν δώσει η κυβέρνηση. Η Ευρώπη βέβαια είπε, ο φιδωλός Βοράς είπε όχι, να μην απλωθεί ο δημοσιονομικός χώρος, να μην δοθεί δημοσιονομικός χώρος για να κάνουν οι κυβερνήσεις του Νότου παροχές λόγω της αύξηση, της εκρηκτικής αύξησης, φίλες και φίλοι, των καυσίμων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος θα ξεπαγιάσει το χειμώνα. Πάμε, Διονύση, τραγούδισε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στο πρώτο μέρος της απόρριτης γραμμής με τον Διονύση Στεφανόπουλο, να στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εδώ σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το γεγονός του Σαββάτου, διότι απέδειξε η διεξαγωγή του ημιμαραθωνίου ότι μπορεί η Πάτρα και όχι μόνο ένας φορέας, μπορούν διάφοροι φορείς, όλοι έχουν το δικαίωμα στην πρόοδο, την ανάπτυξη, φίλες και φίλοι. Αλλά τώρα είχαμε τον Δήμο της Πάτρας που διοργάνωσε με επιτυχία τον 5ο ημιμαραθώνιο. Είχε προηγηθεί ο 4ος ημιμαραθώνιος της εφημερίδας Πελοπόννησος την Άνοιξη, τον Απρίλιο, έτσι. Και χθες έτρεξαν στον ημιμαραθώνιο 3.200 άτομα. Στον άλλο ημιμαραθώνιο έτρεξαν 6.000 άτομα, αλλά βεβαίως ήταν και κάποιοι οι οποίοι έτρεξαν και 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα και παιδάκια 1.000 μέτρα. Όπως και να το κάνουμε τώρα, 10.000 άτομα συμμετοχή, 10.000 άτομα, σημαίνει ότι τραβάνε αυτές οι δύο αθλητικές εκδηλώσεις πολύ κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος τρέχει, είναι γονείς, είναι φίλοι, είναι φίλαθλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, παρακολουθούν. Παρατηρείται λοιπόν μια κινητικότητα, έτσι. Το δρομικό κίνημα αποδεικνύει στην Πάτρα ότι έχει μαγνήτη, και έχει, γιατί υπάρχει παράδοση, φίλες και φίλοι, στην πόλη. Υπάρχει μεγάλη παράδοση. Το Σάββατο ο ημιμαραθώνιος ήταν στη μνήμη του Φάνη Τζιμικάτου. Ο Φάνης ο Τζιμικάτος μαζί με τον Νίκο τον Αργυρόπουλο είναι οι πρόδρομοι του μαραθωνίου στην περιοχή μας. Αυτοί παρακίνησαν κι άλλα παιδιά προκειμένου, κατά πρώτον, να μπουν στον αθλητισμό και από εκεί και πέρα και στις μεγάλες αποστάσεις, στα 10 χιλιόμετρα, στα 20 χιλιόμετρα βάδιν, στα 50 χιλιόμετρα βάδιν και στον μαραθώνιο, στον μαραθώνιο κατά βάση βέβαια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά, επειδή ακριβώς παρακίνησαν κι άλλους, βγήκαν κι άλλοι πρωταθλητές στη συνέχεια, και μάλιστα πρωταθλητές οι οποίοι υποσκέλισαν τους πρόδρομους. Ο Σπύρος Ανδρέοπλος είναι κορυφαία περίπτωση, η Μαρία Επολίζου επίσης, ο αείμνηστος ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο Αλέξο Γκότσης. Παράδοση μεγάλη, φίλες και φίλοι, και το λέω αυτό γιατί, διότι σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησος εγώ ρίχνω μια πρόταση και λέω ότι η απόδοση των τιμών πρέπει να γίνει στο ακέραιον. Οι δύο ημιμαραθώνιοι δεν κάνουν μια ακέραιη μονάδα, είναι σπουδαίες εκδηλώσεις, καμία αντίρρηση, αλλά η ακέραια μονάδα είναι μαραθώνιος. Να γίνει μαραθώνιος εδώ, φίλες και φίλοι. Και φανταστείτε κιόλας στην χάραξη της διαδρομής να είναι μέσα και η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, να είναι δηλαδή η διαδρομή από την Πάτρα, δεν ξέρω από πού, από ποιο σημείο. Είναι ειδικοί αυτοί οι οποίοι χαράσουν την διαδρομή και σε αυτούς πρέπει να επαφιέμεθα, αλλά μπορεί να περνάει από τη γέφυρα και να πηγαίνει μέχρι την Άφακτο και επιστροφή, και δεν ξέρω πώς μπορεί να χαραχθεί αυτή η γραμμή. Ουσία όμως είναι ότι με μαραθώνιο μπορούμε να αποδώσουμε πλήρεις τιμές σε μια πλειάδα παραθωνοδρόμων, γιατί εδώ στην Πάτρα το έχουμε παραμελήσει αυτό. Υπήρξε και υπάρχει σχολή μαραθωνοδρόμων, φίλες και φίλοι, που δεν υπάρχει σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ούτε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ακόμα, έτσι. Εδώ στην Πάτρα όμως ένα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μέσα σε όλα τα άλλα, ότι ακόμη επί 38 χρόνια και επί 28 χρόνια αντίστοιχα, τα πανελλήνια ρεκόρ στο μαραθώνιο τα έχουν ο πατρινός ο Σπύρος ο Ανδρέοπουλος και η επίσης πατρινιά η Μαρία Υπολίζου. Και δεν σας μιλάμε για τις επιδόσεις του Αργυρόπουλου, του Φάνη του Τζιμικάτου, του Αλέξη του Γκότση, ή και ακόμα και του φίλου μας του Αγρινιώτη, του Μιχάλη του Κούση, κορυφαίος μαραθωνοδρόμος, και τον αναφέρουμε και τον Μιχάλη τον Κούση, γιατί έκανε πολλές φορές προπόνηση στην Πάτρα και στην περιοχή μαζί με τα άλλα παιδιά εδώ της Πάτρας, τον Τζιμικάτο, τον Αργυρόπουλο, μετέπειτα τον Πέτρο, τον Αείμνηστο, τον Πέτρο Παπαγεωργίου και τα λοιπά. Αυτό έχουμε να πούμε. Υπάρχει, Διονύση, ένα μειονέκτημα, θα έλεγε κανείς, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη. Με μεγαλύτερη ευχέρεια δηλώνουν συμμετοχή σε έναν ημιμαραθώνιο τα αγόρια και τα κορίτσια ή για να τρέξουν 10 χιλιόμετρα παρά να τρέξουν 42 χιλιόμετρα και 192 μέτρα που είναι ο μαραθώνιος. Αλλά εντάξει, θέλει προσπάθεια, θέλει αγώνα, έτσι. Με ένα τριαντάφυλλο άκοπα εντελώς δεν πρόκειται μια διοργάνωση ενός μαραθωνίου δρόμου να στεφθεί από επιτυχία. Πρέπει να το παλέψεις κιόλας. Και η Πάτρα το έχει αποδείξει. Μέσα σε 5 χρόνια, φίλες και φίλοι, το γεγονός ότι διοργανώνονται 2 ημιμαραθώνιοι οι οποίοι έχουν τύχη της στήριξης και της αποδοχής του δρομικού κινήματος πανελληνίως, αυτό λέει πολλά. Πάνω εδώ λοιπόν μπορούμε να επενδύσουμε. Πάνω στα πολλά που έχει κερδίσει η Πάτρα από αυτές τις 2 αθλητικές διοργανώσεις, μπορεί να οικοδομήσει νέους στόχους. Η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Τα είπαμε έτσι όπως τα νιώθουμε και όπως νομίζουμε ότι έτσι είναι κιόλας, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε λίγο σε εκφώνηση διαφημίσεων και θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι, ο Διονύσης δηλαδή κάνει την επιλογή, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και τον οδοντοτό και θα συζητηθεί στο μονομελές πρωτοδικείο των Καλαβρίτων σε 8 μέρες, την μεθεπόμενη Τρίτη. Να δούμε και με την ΔΕΙΑ τι πρέπει να κάνουν οι συνδημότες για να μην βρεθούν είτε με κομμένο το νερό είτε με πρόστιμο, όσοι οφείλουν βέβαια έτσι στην ΔΕΙΑ, είτε με πρόστιμο που είναι το 50% της οφειλής, δεν είναι λίγο, ή ακόμα και με την ΑΔΕ, να τη βρουν μπροστά τους δηλαδή, να πάει η οφειλή στην ΑΔΕ και καλά ξεμπερδέματα μετά. Λοιπόν, πάμε, Διονύση, στα μηνύματα διαφημιστικά, πάμε και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο Λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο Λύση Παντελής. τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
10: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
9: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
10: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
11: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
12: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοποννήσος FM, εδώ στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι φίλες και φίλοι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής και έχουμε ακόμα να πούμε αρκετά. Πρώτα απ' όλα, τούτη την ώρα κάνει κάποιες ανακοινώσεις και είναι, φίλες και φίλοι, αξιομνημόνευτες. Ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος μαζί με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον ομολογό τους της ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητή νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, και αναφέρονται, φίλες και φίλοι, στον κόφτη ο οποίος θα μπει στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Λένε πώς θα λειτουργεί. Γίνεται η παρουσίαση τώρα από τον κύριο Σκέρτσο και τους άλλους δύο υπουργούς. Θύμισε ο κύριος Σκέρτσος ότι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν αυτός που πρώτος χτύπησε το καμπανάκι για την θέσπιση προστατευτικού πλαισίου από επιθετικούς αλγορίθμους, που αυτοί, κακά τα ψέματα, είναι αλήθεια αυτό, φίλες και φίλοι, κάνουν κατάχρηση της ευαλωτότητας των παιδιών μας. Κατάχρηση, γιατί εδώ τώρα πρέπει να είναι ρυθμισμένος ο χρόνος που απασχολούνται με τα social media, και όχι μόνο να υπάρχει η αυτορύθμιση, αλλά και το τι θα μπορούν να βλέπουν, να μην βλέπουν, να διαβάζουν, να μην διαβάζουν. Η ουσία βέβαια είναι ότι, και αυτό ας το ακούσουν οι γονείς, απαγορεύεται η πρόσβαση των ανήλικων, θα απαγορεύεται για την ακρίβεια από την 1η Ιανουαρίου, αλλά το λέμε από τώρα σχεδόν 3 μήνες νωρίτερα, έτσι να το εμπεδώσουν και τα παιδιά. Θα απαγορεύεται λοιπόν η πρόσβαση των ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Κατανοητό? Κατανοητό, νομίζω, φίλες και φίλοι, από πρώτη του μήνα. Τώρα από εκεί και πέρα γίνονται οι εξειδικεύσεις, θα είναι γνωστές οι λεπτομέρειες τον επόμενο καιρό, οπότε θα μπορούν αναλόγως και οι γονείς να το κουβεντιάσουν το θέμα με τα παιδιά τους, γιατί είναι γάγρενα, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία. Γάγρενα πραγματικά. Εδώ τώρα παιδιά τα οποία είναι 12 χρόνων κάνουν χρήση των social media, παιδιά δηλαδή πρωτομπαίνουν στο γυμνάσιο, και εδώ μέσα από έρευνες που έχουν γίνει εξαιτίας της χρήσης που μπορεί να είναι πολύ ώρη μέσα στην ημέρα, ένα στα πέντε παιδιά νιώθει ότι έχει δηλώσει, έρευνες το λέμε φίλες και φίλοι ότι αυτό είναι δηλωμένο, νιώθει νευρικότητα, ανασφάλεια, διασπάται η προσοχή του όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Αυτό πρέπει να αλλάξει, αυτή η νοοτροπία, η νοσηρή νοοτροπία πρέπει να αλλάξει, φίλες και φίλοι. Ιδιαίτερα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν ήδη προχωρήσει, όπως επίσης και στην Αυστραλία έχουν ήδη προχωρήσει στην θέσπιση μέτρων προκειμένου τα παιδιά να είναι απομακρυσμένα από τα social media, να μην είναι εξαρτώμενα παιδιά. Και μάλιστα και στη Σουηδία και στη Φιλανδία και σε άλλες χώρες έχει επιστρέψει το βιβλίο για τα καλά στα ορολόγια προγράμματα των μαθητών, όπως επίσης έχει επιστρέψει ο μαυροπίνακας και το τετράδιο, το μολύβι και το στυλό στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί που ασχολούνται επισταμένως με τα παιδιά τους. Α, και γι' αυτό και εκεί έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Βεβαίως δεν τους βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, διαφορετικά θα μας έβλεπαν και αφιψηλού. Τώρα δεν πολλοί μας βλέπουν, μας τριμώχνουν σε διάφορα ζητήματα, αλλά και από την άλλη πλευρά, επειδή κατηφορίζουν για να αποθηκεύσουν ήλιο εδώ στα μέρη μας, στην Νότια Ευρώπη,
Γι' αυτό και δεν έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους μαζί μας πλήρως. Το ότι μας βλέπουν όμως υποτιμητικά και αφιψηλού σε κάποιες περιπτώσεις, μας βλέπουν. Να, στο θέμα για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, τώρα με τα καύσιμα, τα οποία και το πετρέλαιο θέρμανσες και ούτω καθεξής. Όχι, λένε, μην απλωθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορούν οι κυβερνήσεις των χωρών του Νότου να κάνουν, να δώσουν, να ενισχύσουν τις οικογένειες προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ένα μέρος αυτής της τεράστιας αύξησης που έχει παρατηρηθεί και στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης και ούτω καθεξής. Όχι, λένε οι Βόρειοι, όχι. Είναι ανάλγητοι ως προς αυτό. Διονύση, πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 11:47 πρώτα λεπτά. Την είπαμε τη μεθεπόμενη Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, φίλες και φίλοι. Έχει κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο των Καλαβρίτων και θα εκδικαστεί η αίτηση προκειμένου να επαναλειτουργήσει ο οδοντωτός. Είναι μια αίτηση η οποία κατατέθηκε από τον καλαβριτινό δικηγόρο, τον Γιώργο τον Μάρκο, και τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, τον Γιώργο τον Λεχουρίτη. Ζητάνε λοιπόν την επαναλειτουργία του οδοντωτού, διότι θεωρούν ότι η κυβέρνηση ακολουθεί παραλογιστική πολιτική, ότι εμπέζει τους φορείς της περιοχής και ότι τώρα επί μήνες, 7 μήνες, είναι ακινητοποιημένος ο οδοντωτός και εξ αυτού του λόγου είναι μειωμένη η κίνηση των τουριστών από και προς τα Καλάβρητα, μάλλον προς τα Καλάβρητα κατά βάση. Έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά αναρωτιόμαστε το εξής. Το ηλεκτρικό συνέδριο, φίλες και φίλοι, πριν από λίγες μέρες απέριψε το σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί για τη σύμβαση, δηλαδή για την ακρίβεια, που αφορά στην ασφάλεια του, δηλαδή στο τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να κινείται στις ράγες με ασφάλεια ο οδοντωτός, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κατά καιρούς στο παρελθόν είχαμε κατολισθήσεις, είχαμε διάφορα τα οποία ακινητοποιούσαν έστω και πρόσκαιρα τον οδοντωτό, γινόταν καθάριση της γραμμής και πάλι ξεκινούσαν τα δρομολόγια, αλλά οι κίνδυνοι δεν πάβουν να εφίστανται όσο δεν γίνεται κάτι το οποίο να είναι συνολικό και να είναι ασφαλής η γραμμή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο της χιλιόμετρο. Τι λέω τώρα εγώ? Γίνονται αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα και συζητώνται αυτά τα μέτρα και κάνω υπόθεση εργασίας. Λέει το δικαστήριο ότι ναι, να επανακυκλοφορήσει ο οδοντωτός, να ξαναμπεί στις ράγες. Ναι, αλλά έργα δεν έχουν γίνει. Πώς είναι δυνατόν ο άλλος που θα μπει μέσα να νιώθει ασφαλής ότι θα του έρθει κεραμίδα σε κεφάλι? Όταν λέμε κεραμίδα εννοούμε κανένας βράχος, φίλες και φίλοι. Να ήταν κεραμίδα, κάτι πήγαινε και ερχόταν, μπορεί να σε έπαιρνε ξόφαλτσα, να μη σου έκανε ζημιά μεγάλη. Αλλά εδώ τώρα κυλάνε βράχοι από πάνω και έρχεται και χειμώνας. Έχουμε δηλαδή κατολισθήσεις και οι βράχοι είναι ογκώδεστατοι. Δεν είναι πέτρες ή έστω ένα λιθάρι. Είναι βράχος, βράχος. Πώς να τον περιγράψουμε, πώς να τον πούμε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Αντί δηλαδή η πίεση να είναι στο να γίνουν τα έργα μια ώρα αρχίτερα για να επαναλειτουργήσει ο οδοντωτός με ασφάλεια, γίνονται ασφαλιστικά μέτρα και πάμε να πάρουμε μια απόφαση που να λέει να υποχρεώνει η Kerenic Train να ξαναβάλει στη γραμμή τον οδοντωτό. Δεν τα πολύ καταλαβαίνω με τον κοινό μου νου. Έτσι τώρα, αν είναι άλλος ο νομικός νους και με τον νομικό νου μπορούν να γίνουν πράγματα που εμείς δεν θα θέλαμε να γίνουν, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ποιος παίρνει την ευθύνη αύριο το πρωί να επαναλειτουργήσει ο προαστιακός όταν δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία λένε ότι πρέπει να γίνουν για να είναι ασφαλής η γραμμή? Έτσι δεν πάει? Έτσι πάει, νομίζω. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά προσέξτε, τα έμπειρα μάτια των μηχανοδηγών, των συνοδών, των ανθρώπων του σιδηρόδρομου, αν θα κάνουν μία αυτοψία και ξέροντας, έχοντας από το παρελθόν την πλήρη εικόνα που έχει σχέση με κατολισθήσεις, μπορούν να κάνουν, φίλες και φίλοι, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μια καταγραφή η οποία να είναι επαρκής, επαρκέστατη σαν καταγραφή, και βάσει αυτής της καταστραφής, της καταγραφής, συγγνώμη, να ληφθούν και οι ανάλογες αποφάσεις που θα έχουν σχέση με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην γραμμή. Δηλαδή, τι πρέπει, πρέπει να μπουν πλέγματα για να συγκρατούνται οι ογκόληθοι? Να μπουν πλέγματα. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο, να γίνει το κάτι άλλο. Αυτό μπορούν να το πούνε εκείνοι οι οποίοι είναι γνώστες τις γραμμές που πηγαίνουν, έρχονται κτλ. Το λέω αυτό γιατί. Διότι η μελέτη είναι, ξέρεις πόσο είναι το κόστος της, Διονύση? 1.860.000 ευρώ. Με 1.860.000 ευρώ κάνεις παπάδες. Και άντε τώρα η μελέτη αυτή απορρίφθηκε, άντε πότε θα εγκριθεί για να μπούμε μετά στην εφαρμογή της. Δηλαδή εδώ ισχύει το ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, και είναι αμφίβολο αν αυτός ο Μάης θα είναι ο Μάης του 2027. Μπορεί να λέμε ζήσε μάι μου έτσι όπως το πάνε και να φτάσουμε στο 2028. Και εμείς θα το πούμε απροκάλυπτα τώρα, έτσι, με τις μελέτες επιμελετών. Τες μελέτες ο μελέτες. Είναι ωραίες αυτές οι ομελέτες, πανάκριβες Διονύση μου. Αυτές οι ομελέτες με τις μελέτες είναι ωραίες. Τι με κοιτάς Διονύση? Τι άλλο έχω να πω για τη δουλειά? Θα τα αφήσουμε το θέμα ασχολίαστο. Τώρα προσέξτε, θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκη, γιατί μπορεί να σκεφτείτε, είναι δυνατόν ο Δήμος της Πάτρας που λέει ότι είναι φιλολαϊκός να ασκεί πίεση στους συνδημότες του, οι οποίοι χρωστάνε στην ΔΕΙΑΠ, και να πληρώσουν γιατί διαφορετικά, να κάνουν ρύθμιση δηλαδή τα οφειλόμενα, διότι διαφορετικά θα πέσει πρόστιμο 50% και θα σταλεί κιόλας η οφειλή στην ΑΔΕ και άντε να ξεμπλέξεις μετά. Προσέξτε φίλες και φίλοι, έχει αλλάξει ο νόμος, και ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος υποχρεώνει τη Δημοτική Αρχή να πάρει αυτά τα μέτρα έναντι των συνδημοτών, έναντι των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ. Δηλαδή να βάλει το πρόστιμο 50% αν κάποιος δεν κάνει ρύθμιση, ή και να στείλει κιόλας στην οφειλή. Αυτό είναι δεύτερο στάδιο στην ΑΔΕ. Αλλά προβλέπεται και αυτό από τον νόμο. Ο Δήμος σου λέει λοιπόν, και καλύπτεται πίσω από αυτό, ότι με υποχρεώνει ο νόμος να γίνω κακός απέναντι στους συνδημότες. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, κακός όχι. Δεν γίνεσαι. Αν ο άλλος χρωστάει, πρέπει να πληρώσει. Καμία αντίρρηση. Βέβαια, εδώ πρέπει να υπάρχει και ένα φίλτρο. Να υπάρχει και μια διάκριση. Αν πραγματικά αδυνατεί ο άλλος να πληρώσει, πραγματικά, το ξαναλέμε φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να στερηθεί το αγαθό του νερού, να του κλείσουν τις κάνουλες. Αλλά το ξαναλέμε, εκείνος που πραγματικά δεν μπορεί. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να είναι ενδελεχής ο έλεγχος, και το βασικότερο να είναι αξιόπιστος. Να μην παρισφρίουν δηλαδή και κάποιοι που μπορούν να πληρώσουν, αλλά τους βάζουμε και αυτούς στους μη έχοντες για να απολαμβάνουν το αγαθό χωρίς να καταβάλουν την υποχρέωσή τους. Καθαρά πράγματα, καθαρές κουβέντες, έτσι. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Δήμος έχει τη δυνατότητα ή έχει και τη διάθεση αυτό το φίλτρο να το χρησιμοποιήσει για να διαχωρίσει τους έχοντες και κατέχοντες από τους μη έχοντες, και να μην βγάζει μια γενικόλογη ανακοίνωση και να λέει ελάτε να ρυθμίσετε γιατί θα έχετε αυτές τις συνέπειες από τον νόμο, και μετά να νύπτει χείρας. Δεν πάει έτσι, ειδικώς για τούτη τη Δημοτική Αρχή που θέλει να λέει ότι είναι φιλολαϊκοί και που είμαστε σε μια συγκυρία που είναι αρκετός ο κόσμος. Φίλες και φίλοι, συνδημότες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι αδυνατούν ακόμα και τα χρειώδη να καλύψουν. Λοιπόν, 11:57 πρώτα λεπτά. Τι είπε ο Μητσοτάκης, και να κλείσουμε με αυτό. Είπε, έβαλε ένα απάτομα, ότι εγώ άμα πάρω 25% από Μητσοτάκης δεν πέφτω, δεν θα με διώξουν, θα το παλέψω. Θα πάει δηλαδή και σε δεύτερη Κυριακή για να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό κτλ. Γιατί έβαλε το 25%? Ξέρει, φίλες και φίλοι, παίρνει καθημερινά, γίνονται τα focus groups καθημερινά και ξέρει, παίρνει τα ευρήματα και τα αναλύουν οι επικοινωνιολόγοι του κτλ. Οπότε σου λέει εκεί κάπου θα κοιμανθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν λέει και το άλλο όμως. Δεν πρόκειται δηλαδή, αυτοί είναι οι δημοκράτες που θέλουν να ξεμπλέξουν με το Μητσοτάκη, να ξεμπλέξουν εύκολα. Γιατί έχει και ένα επιχείρημα άλλο ο Μητσοτάκης, ότι το 2012 που πήρε 19% ο Σαμαράς, δεν τον ρίξαμε, δεν του ζητήσαμε να φύγει για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, παρά έγιναν οι εκλογές μετά από ένα μήνα και το 19% των πρώτων εκλογών του Σαμαρά έγινε 29%. Γιατί λοιπόν είχε αυτή τη δυνατότητα ο Σαμαράς τότε και να μην την έχω και εγώ τώρα, που εγώ κιόλας τι λέω, σαν Μητσοτάκης λέω 25%, ρε παιδιά, δεν λέω 19%, να μην με διώξετε, για να μην με διώξετε λέω 25%. Αυτό σας λέω. Έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε μέχρι να φτάσουμε στη μέρα της κάλπης. Τελειώσαμε, Διονύση, αύριο πάλι Θεοθέλοντος εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατώσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των οικοπαιδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκήνες καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. Τέσσερα άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομό Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΑΜΚΕ, Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό των συμμετοχών του 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και δύο αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλαιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
5: Κόμμα που έπιασε 80. Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
6: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
9: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
8: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
9: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Είμαστε πάντα εδώ στο Πελοπόννησος FM. Πώς είστε, καλή εβδομάδα. Εκατόν 3,9. Μας ακούτε φυσικά και μέσα από το διαδίκτυο. Επιλέξτε τον τρόπο που σας αρέσει. Όλοι οι δρόμοι όμως οδηγούν εδώ στους 103,9 στο Πελοπόννησος FM. Θυμίζω, μέσα από το pelop.gr και διαβάζετε τα νέα, αλλά και ακούτε Πελοπόννησος FM σε ζωντανό χρόνο. Θυμίζω επίσης ότι μαζί μας είναι το υπεραστικό κτέλ Αχαΐας και φυσικά τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης και βέβαια το πορτοκάλι, το κουρδιστό πορτοκάλι, το οποίο βρίσκεται ακροτηρίου 164 και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για μικρούς και μεγάλους. Παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά, ξενόγλωσσα βιβλία, φωτοτυπίες, κολόνιες και τα πάντα, ακόμα και φωτοτυπίες. Ακροτηρίου 164 στην Πάτρα.

Ενωμένες ισχυρές δυνάμεις ενώνονται, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι μοναδικά και ίσως κανένας δεν μπορεί να φανταστεί την δύναμη της Ένωσης που μπορεί να φέρει για την τοπική οικονομία αλλά και για την περιοχή μας. Κάτι τέτοιο αποφάσισαν η παραγωγή του ελαιόλαδου και με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Επιμελητήριου Αχαΐας έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα πιστοποίησης, δημιουργώντας μια νέα εποχή για το αχαϊκό ελαιόλαδο. Μιλάμε για ένα σημαντικό βήμα για την οργανωμένη διεκδίκηση μιας ισχυρότερης θέσης του αχαϊκού ελαιολάδου στην αγορά, στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά. Ένα βήμα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου διεξήχθη η πρώτη γενική συνέλευση της νεοσύστασης της ΑΜΚΕ με γενικό τίτλο Αχαϊκό Επιμελητήριο, μετά την επίσημη σύστασή της τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μιλάμε για μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία η οποία έχει ως βασικό στόχο την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου, την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του. Στο πλαίσιο των εργασιών, το αποφασίστηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ ξεκίνησε και η διαρεύνηση και διεύρυνση της συμμετοχής με νέες εγγραφές που έγιναν από παραγωγούς, μεταποιητές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση για τις εξαγωγές. Είναι μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από το Επιμελητήριο Χαΐας και που επιδιώκει πλέον να αποκτήσει ευρύτερη βάση στον ίδιο τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό, τον κόσμο της περιοχής, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη συστηματική προώθηση του τοπικού προϊόντος που έτσι κι αλλιώς έχει το ιδιαίτερο θετικό πρόσημό του. Τη σταθερή υποστήριξη του επιμελητηρίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Θεόδωρος Ζουλούδης, τονίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι το αχαϊκό ελαιόλαδο να καταφέρει να φτάσει οργανωμένα στο ράφι, αποκτώντας ισχυρότερη θέση στην εμπορική αγορά.

Υπήρχαν όμως, φίλες και φίλοι, και οι δυσμενείς εντυπώσεις που προκλήθηκαν από την απουσία μιας παράταξης αυτής του κ. Ποταμίτη. Μια απουσία από τη συνέλευση που, παρά τη σημασία του θέματος και την παρουσία επιμελητηριακών συμβούλων και εκπροσώπων του παραγωγικού κόσμου, σκίασε αυτή την πρώτη ενακτήρια συνέλευση που μάλιστα εξέλεξε και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ προέκυψε ως εξής: από την εκλογή του πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Δέλη Γεωργόπουλος, από την Αιγιάλια, την πρόεδρος ο Λεωνίδας Καράμπελας από τον Ορίμανθο, γραμματέας ο Ευγένιος Σταθακόπουλος από την Ανατολική Αιγιάλια, ταμείας ο Κωνσταντίνος Γιδιάρης από τη Δυτική Αχαΐα και μέλος ο Κωνσταντίνος Λιάνος από τη Δυτική Αιγιάλια. Σε κάθε περίπτωση και παρά την απουσία της παράταξης αντιπολίτευσης, που βέβαια κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ παρούσα και ενεργός ό,τι αφορά την σύνταξη ανακοινώσεων, αλλά στο πεδίο των πρωτοβουλειών μάλλον νομίζω ότι παίρνει χαμηλό βαθμό, καθώς για ακόμη μια φορά απήχε από μια εκδήλωση που, αν μη τι άλλο, είναι θετική για το πρόσημο και το μέλλον του αχαϊκού ελαιόλαδου. Μιλάμε για ένα αποφασιστικό βήμα πιστοποίησης που θα δώσει στην τη δική μας τοπική παραγωγή μια οργανωμένη διεκδικητική βάση, μια ισχυρότερη θέση για το αχαϊκό ελαιόλαδο που το αξίζει και το μπορεί.

Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με το θέμα της ΔΕΙΑΠ αλλά και όλων των ΔΕΙΑ της χώρας. Καθώς, όπως φαίνεται, σφίγγει θηλιά για τους οφειλέτες, έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Αλλά στον αντίποδα, μέσα στα γονόμετρα γίνονται ακόμα ρυθμίσεις, καθώς οι 60 δόσεις φαίνεται ότι δεν συγκινούν ιδιαίτερα τους οφειλέτες. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για την ανταπόκριση των οφειλετών της ΔΕΙΑΠ, που παρά την έκκληση της διοίκησης και της Δημοτικής Αρχής Πατρέων για ρυθμίσεις χρεών, βρίσκεται αυτή η ανταπόκριση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή με οφειλές απέναντι στη ΔΕΙΑΠ και κινδυνεύουν να βρεθούν προ ακόμα δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως είχε συμβεί πριν από 1,5 χρόνο με τις κατασχέσεις λόγω χρεών αποκλήσης στάθμευσης. Οι νέες διατάξεις που ισχύουν από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου δημιουργούν ένα αυστηρότερο περιβάλλον για τους οφειλέτες, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε έως 60 δόσεις. Την ίδια ώρα ενισχύονται οι αρμοδιότητες των διοικήσεων των ΔΕΙΑ, ενώ προβλέπεται ακόμα και η συνδρομή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την ίσπραξη λήξη πρόθεσμων απαιτήσεων. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, οι καταναλωτές που έχουν συσσωρεύσει χρέη από λογαριασμούς ίδρυυσης και αποχέτευσης μπορεί να ζητήσουν τη ρύθμισή τους με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της αρμόδιας ΔΕΙΑ. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει στις 60, προσφέροντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης των υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει ανεξόφλητους λογαριασμούς νερού για διάστημα μεγαλύτερο των 5 μηνών. Οι ληξιπρόθεσμους οφειλές άνω των 6 μηνών θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Παράλληλα, προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης εφόσον δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή δύο λογαριασμοί ίδρυυσης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της οφειλής καθίσταται απαιτητό. Το νέο πλαίσιο αυτό δεν περιορίζεται στους καταναλωτές, αλλά επεκτείνεται και στα στελέχη των ΔΕΙΑ, καθώς οι γενικοί διευθυντές και οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών αποκτούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τη βεβαίωση και την ίσπραξη των απαιτήσεων. Μάλιστα, θα πρέπει να σας πω ότι η παράληψη εκπλήρωσης των προβλεποπένων υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές και αστικές ευθύνες για τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τη σχετική ζημία. Μιλάμε για μια διάταξη που αυξάνει την πίεση προς τις διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να περιορίσουν τις ανεξόφλητες απαιτήσεις και να ενισχύσουν τα έσοδά τους.

Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με τον καιρό. Έρχονται καταιγίδες και βοριάδες με νιά μποφόρ. Για να δούμε πώς θα επηρεαστεί η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά από την Τρίτη, βέβαια, από αύριο, που θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες έως 9 μποφόρ την Τετάρτη. Να δούμε ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και τι αναμένεται στην Πάτρα αλλά και τη Δυτική Ελλάδα. Για την περιοχή μας, λοιπόν, η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή από αύριο Τρίτη, καθώς το σύστημα κακοκαίρια θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά και οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει, ιδιαίτερα από αύριο Τρίτη, αλλά και τις επόμενες μέρες, ενώ η εξέλιξη των βροχοπτώσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία των φαινομένων. Η γενική πρόγνωση που παρουσιάζεται δεν προσδιορίζει με ακρίβεια τις περιοχές Αχαΐας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τα εντενότερα φαινόμενα, ούτε δυστυχώς συγκεκριμένα ύψη βροχής για την Πάτρα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, όλοι μας θα πρέπει να παρακολουθούμε τις νεότερες ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις επίσημες προειδοποιήσεις, ιδιαίτερα εφόσον δρομολογούν με μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης. Πάντως, από την 5η, 15 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά. Οι βροχές θα περιοριστούν προοδευτικά κυρίως στην Κρήτη, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 8 μποφόρ.

Για να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με τα social media για τα παιδιά, καθώς τέλος για τα παιδιά κάτω από, από 15 ετών, τα social media από το 2027. Υπάρχει μια διαδικασία, που μέσω αυτής θα γίνεται ο έλεγχος της ηλικίας. Ανακοινώνεται το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο επίκεντρο θα είναι η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας και η αξιοποίηση του gov.gr wallet και kids wallet. Μιλάμε για νέους περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, ένα νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή με την κυβέρνηση να προωθεί ένα πλαίσιο αυξημένης προστασίας των ανηλίκων στο γενικότερο ψηφιακό περιβάλλον, που σε πολλές των περιπτώσεων είναι εχθρικό αλλά και επικίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι βασικές προβλέψεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας παρουσιάζονται σήμερα Δευτέρα και θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες πολύ σύντομα. Τους άξονες των ρυθμίσεων παρουσιάζουν ο Υπουργός Επικρατείας Άρκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους» και θα συζητηθεί αύριο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με το σχεδιασμό. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Κεντρικό στοιχείο τους είναι ο περιορισμός της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το TikTok και το X, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αλγορίθμους εξατομικευμένων προτάσεων και αδιάκοπης προβολής περιεχομένου. Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου αφορά την υποχρέωση των εταιριών, που διαχειρίζονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών τους. Οι μέθοδοι που θα επιλέγονται θα πρέπει να είναι κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου. Στόχος είναι να διαπιστώνεται η ηλικία των χρηστών χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και χωρίς ο έλεγχος να λειτουργεί δυσανάλογα σε βάρος της ιδιωτικότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των υποχρέωσεων θα εντάσσεται στο μηχανισμό εποπτείας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση και την έδρα της κάθε πλατφόρμας. Θα δούμε ακριβώς σε λίγο τι περιλαμβάνει ο άξονας των ρυθμίσεων, έτσι όπως παρουσιάζονται σήμερα το πρωί από τους υπουργούς κ. Σκέρτσο, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου. Μιλάμε για το νομοσχέδιο που έχει γενικό τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους». Ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει τελικά να μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα, γιατί κακά τα ψέματα η κατάσταση είναι ασίδωτη στο διαδίκτυο.

0: Τι γίνεται στην Ξερόλακα, Ξερόλακα που θα είχε κλείσει βέβαια με την νέα δημοτική αρχή, η οποία το ευαγγελίζεται από την περίοδο που ήταν αξιωματική, μάλλον αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο το ευαγγελιζόταν και το αξίωνε. Τελικά τώρα που είναι δημοτική αρχή, βέβαια, όχι μόνο δεν έχει κλείσει η Ξερόλακα, αλλά έχουν διευρυνθεί και τα κύτταρά της. Σε λίγο θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου των Κατοίκων της Ξερόλακας να μας πει ακριβώς πού βρίσκεται η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματά τους και τι καταγγέλνουν. Σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Πελοπόννησος FM. Θυμίζω, είναι η ζωντανή ενημέρωση από τους 103,9. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο. Μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης. Είναι το Κουρδιστό Πορτοκάλι, το γνωστό βίβλιο, χαρτοπολείο και παιχνιδάδικο της Πάτρας. Και φυσικά είναι το υπεραστικό κτέλ Αχαΐας. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
13: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
12: χουνιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
12: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
12: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Χουνιστό πορτοκάλι.
12: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
12: Χουνιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, Πελοπόννησος FM, ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρίχοπουλο. Ο Γιάννης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Μαρία Ανδριανού περιμένει τα δικά σας μηνύματα, ενστάσεις, υποδείξεις και φυσικά ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά σας στο 2610-312-530. Μαζί μας είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Λουβρής, το επηρεαστικό κοκτέιλ Νομού Αχαΐας και φυσικά το κούρδιστο πορτοκάλι. Για πάμε τώρα, όπως ήδη σας προανήγγειλα στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, για την αναφορά μας στην Ξερόλακα. Και όχι μια απλή αναφορά, αλλά την διερεύνηση των συνθήκων με τις οποίες λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο σκουπιδότοπος, γιατί χιτά δεν τον λες ακριβώς, καθώς ένα έγγραφο του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου από συνεδρίαση της 16ης Φλεβάρη του 2016 επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη λειτουργία της Ξερόλακας και το μέλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πάτρα. Το ΚΑΣ είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της περιβαλλοντικής μελέτης για έργα εξυγχρονισμού και αύξησης της χωρητικότητας του χιτά, θέτοντας όμως 5 συγκεκριμένους όρους. Ανάμεσά τους, η αυστηρή τριετής λειτουργία της εγκατάστασης, δίχως δυνατότητα νέας παράτασης, η υποβολή οριστικής μελέτης αποκατάστασης και η εξέταση της μελλοντικής μετακίνησης του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Τι ακριβώς προέβλεπαν οι όροι του 2016, τι εφαρμόστηκε στην πράξη και τι σημαίνουν σήμερα για την Ξερόλακα. Πάμε να θέσουμε το θέμα αυτό στον κύριο Χρήστο Νικολόπουλο, είναι εκπρόσωπο τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων τη Ξερόλακα. Κύριε Νικολόπουλε, γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολόπουλε, και καλή εβδομάδα.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βασικό λοιπόν. Τι ακριβώς ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2016 και ποιες δεσμεύσεις έθεσε για τη λειτουργία τη Ξερόλακα και στον αντίποδα, τι ισχύει σήμερα.
1: Κύριε Ρικόπουλε, το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων έκρινε 3 χρόνια λειτουργία του ΧΙΤΑ, όπως είπατε, χωρίς καμία παράταση. Θυμάστε το 2016, νομίζω 2015, ήταν ένα ρεπορτάζ που είχατε κάνει εσείς κουβάρακε τα χέρια του κ. Σπελετίδης και λέγε εμείς θα τις κλείσουμε, οι άλλοι είναι για τον Παρά και τέτοια, τα θυμάστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το είχα καλύψει.
1: Τα βλέπετε τώρα, αυτά, εδώ πέρα μιλάμε για την αρχαιολογία, μιλάμε για κράτος. Σε μια περιοχή που έχει δεσμεύσει όλες τις περιουσίες του κόσμου και δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Εκεί πέρα γιατί δεν θέτουν τα μέτρα ο Δήμος Μετρέων. Και λέει στο διάστημα της τριετίας αποκατάσταση του ΧΙΤΑ να αποκατασταθεί. Ούτε αυτό έχει γίνει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τα απορριμματοφόρα, λέει, προς το ΧΙΤΑ να γίνονται εκτός ωραρίου του αρχαιολογικού χώρου της Βούντεγκης. Ούτε αυτό γίνεται, κύριε Δημοπούλε. Να καλυφθεί, λέει, το τείχος αντιστήριξης με φύτευση. Άλλοι δεν έχει κάνει τίποτα. Και να εξεταστεί η μετακίνηση στο μέλλον, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Δηλαδή μιλάμε για 5 θέματα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για το πολιτισμό μας, το οποίο ο Δήμος Πατρέων δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε το Δήμο Πατρέων να ψάχνει για χρηματοδοτήσεις. Δυναμικότητα, λέει, να φτιάξει τη ΜΕΒ, δηλαδή από 9.500 την κάνει 12.500.
0: Πείτε μας ακριβώς τι είναι τα αρχικά που χρησιμοποιήσατε, για το κόσμο δεν το ξέρει ακριβώς αυτό.
1: Είναι για τη μελέτη επιπτώσεων, όχι για το Κεντρικό Συμβούλιο για τη μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Να φτιάξει. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ. Λέει ότι ψάχνει να αναζητά χρηματοδότηση. Όταν το 2022, κύριε Ρικόπουλε, είχε ενταχθεί να γίνει η μονάδα μέχρι το 2023. Δεν έγινε ποτέ. Για ποιο λόγο δεν έγινε. Και τώρα ψάχνουμε οι χρηματοδοτήσεις και να αυξήσουν τη δυναμικότητα, δηλαδή, σε απορρίμματα. Εμείς φωνάζουμε με το κλείσιμο. Όχι φωνάζουμε, φωνάζαμε με τον κύριο Παλατίδη. Θα θυμόστε, είμαστε στην πύλη μπροστά, τότε ήταν μπροστά, δεν κουβεντίζεται τίποτα άλλο ξέρω το κλείσιμο. Τώρα γίνεται αυτά τα πράγματα. Και το κάτι άλλο, κύριε Ρηγό, που λες. Με την ΑΕΠΟ του 2026, τι γίνεται. Εμείς δεν έχουμε δει έργα.
0: Με τα φραγίδια,
1: το βιαέριο, τα πυρηνικά έργα και αυτά.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Απλώς υπογράψανε μια ΑΕΠΟ, το οποίο σαν να σου λέει να ξεμπερδέψουμε. Δεν βλέπουμε εμείς τώρα σε χτες έβρεχε ο νύχτα. Σήμερα δεν ξέρουμε, έχει κατεβάσει τραγίδια, ζημιά, τι έχει. Δηλαδή βλέπουμε μια δημοτική αρχή στο μεγαλύτερο για μας, το μεγαλύτερο ζήτημα στο Δήμο Πατρέων, είναι δεν κάνει έργα, δεν κάνει τίποτα. Εμείς κύριε Νικόπουλε, εμείς ζητάμε να γίνει, να προστατευτεί ο αρχαιολογικός χώρος, να γίνει ο δρόμος, να έχει πρόσβαση από τα χωριά, από τη Βούντενη, συνδεθεί με τη Βούντενη και να μην έχει καμία επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Γιατί πήγαν και φτιάξαν τον δρόμο και συνδέσαν την πύλη της Ξερόλακας με τον αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή ένας δρόμος που εξυπηρετεί μόνο το σκουπιδότοπο, να το πω έτσι. Και αν γίνει η ΜΕΒ, όταν γίνει η ΜΕΒ, ξέρετε τι θα γίνει εκεί. Νομίζουν ότι θα κλείσει ο ΦΙΤΑ.
0: Μιλάμε για τη μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Να πούμε ότι είναι μια εγκατάσταση που συλλέγει και επεξεργάζεται οργανικά απόβλητα, δηλαδή όπως υπολείμματα τροφών, πράσινα απορρίμματα κτλ., για να τα μετατρέψει σε χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό, δηλαδή το πιο γνωστό μας ως κόμποστ.
1: Βεβαίως, κύριε Ρικόπουλε, όταν γίνει αυτό το πράγμα, θα έρχονται τα διπλάσια και τριπλάσια απορριμματοφόρα για να κομποστοποιήσει και να πηγαίνει στην φλόκα όταν γίνει φλόκα. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καλύτερη εικόνα, πιστεύω, τον αρχαιολογικό χώρο και για την περιοχή γενικά. Έχει κορεστεί, κύριε Ρικόπουλε, δεν έχουν καταλάβει ότι ο ΧΙΤΑ έχει κορεστεί, το τείχος αντιστήριξης έχει σπάσει, έχει ανοίξει.
0: Είπατε τείχος αντιστήριξης, το ΚΑΣ είχε θέσει όρους και για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Βούντερης, αλλά και για τη φύτευση του τείχου αντιστήριξης. Εφαρμόστηκαν αυτές οι προβλέψεις?
1: Όχι, κύριε Ρικόπουλε, όχι, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Και τα πέντε θέματα που έχει βάλει το ΚΑΣ, εμείς προσωπικά, και θέλουμε να απαντήσουν κιόλας, να βγει ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος, δεν ξέρω ποιος, να μας απαντήσει τι γίνεται. Γιατί μπορεί όντως οι άνθρωποι να έχουν πάρει παρατάσεις και τέτοια, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε, γιατί είναι επίσημο το έγγραφο, δεν έχει τηρηθεί τίποτα από αυτά. Τίποτα. Και κάτι άλλο, κύριε Ρικόπουλε, όταν είχε έρθει την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Χατσαφάδος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, το ρωτήσαμε τι γίνεται με τις πυρασφάλειες, ο ΧΙΤΑ και τέτοια. Και μας είπε ότι ο Δήμος Πατρών έχει πάρει 11,5 εκατομμύρια, ο νομός Αχαγιάς έχει πάρει 11,5 εκατομμύρια, τα 6 εκατομμύρια τα έχει πάρει ο Δήμος Πατρών. Έχει πάρει 6 εκατομμύρια και οι πυρασφάλειες στο ΧΙΤΑ είναι ανεπαρκείς, γεγόμαστε. Τώρα μιλάμε όταν πέφτει η φωτιά μέσα, κοίτακι γεγοντάς που πήγαινε, μιλάμε για καρκίνο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι σαφές.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εμείς πιστέψαμε τότε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πατατίδη. Μας είχε τάξει σήμερα να βγαίνουν και αύριο το πλύνουμε. Εμείς συμβλέπουμε ότι ο ΧΙΤΑ είναι σε χειρότερη φάση. Αντί για το καλύτερο τουλάχιστον, είναι σε χειρότερη φάση.
0: Η Ξερόλακα αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την πόλη. Θεωρείτε ότι υπάρχει σήμερα συγκεκριμένο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος?
1: Μας είχε πει ο κύριος το ΣΥΡΙΖΑ, κάτω δήμαρχος εκεί, ο κύριος Αλεξόπουλος, ότι στα 2 χρόνια θα κλείσει από την ΑΕΠΟ που μας έδωσε. Εμείς, δηλαδή να γίνουν τα έργα και στα 2 χρόνια ότι θα κλείσει οριστικά.
0: Πότε σας το είχε πει αυτό?
1: Πριν κανένα 7 μήνες είχαμε κάνει μια συνάντηση. Ναι. Κάτι που δεν βλέπετε εσείς φως, γιατί εμείς βλέπουμε πάνω προς το χειρότερο.
0: Ναι, για εξηγήστε
1: με 15,
0: αυτό.
1: Συγγνώμη, με 15 ναι. χρόνια λέει σε εγκαταστάσεις άδεια. Όταν κύριε Ρικόπουλε σου δίνει 15 χρόνια σε εγκαταστάσεις, ποιος πιστεύει ότι θα κλείσει σε 2 χρόνια ο ΧΙΤΑ τελείως? Γιατί εμείς δεν το πιστεύουμε, έτσι. Όταν βλέπουμε και ζούμε με παράνομα κύτταρα στο ΧΙΤΑ, ξέρω όλα κάτι μέσα. Παράνομα, παρανομία, τρώμε πρόστιμα. Ποιος θα πληρώνει, εμείς θα πληρώνουμε. Αλλά τι γίνεται, όταν είσαι παράνομος, κάτι δεν κάνεις καλά. Και τα φωνάζουμε, λένε, κοίτα, λέει, φωνάζουμε, κυνηγάνε το Δήμαρχο. Δεν κυνηγάμε το Δήμαρχο, να προστατευτούμε, κύριε Ρικόπουλε, να το καταλάβουν καλά αυτοί. Ή να το καταλάβουν καλά και ο κόσμος να καταλάβει, που ο κόσμος δεν θέσει σε τίποτα. και να καταλάβει και η Δημοτική Αρχή, δεν κυνηγάμε κανένα. Και εμείς ζητάμε να πάρουν θέση όλες οι δημοτικές παρατάξεις, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή περιφέρεια, ΣΥΔΙΣΑ, όλοι, γιατί καυτά που λέμε ισχύουν και το ΣΥΔΙΣΑ. Μην νομίζετε τα λέμε μόνο για το Δήμο.
0: Ναι, είναι σαφές αυτό. Να ρωτήσω κάτι, θέλω έτσι να μας το απλοποιήσετε, γιατί εμείς δεν μένουμε εκεί. Παρακολουθούμε το βέβαια το θέμα, το ζήτημα. Μοιραζόμαστε τις αγωνίες σας, τις ανησυχίες σας, αφού γραζόμαστε την αντίδραση, την αγανάκτηση, την ταλαιπωρία σας. Αλλά ξέρετε, αν δεν το ζεις το θέμα καθημερινά, δεν μπορείς να το αντιληφθείς στην ολότητά του. Λέτε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλετε έτσι να μας το αποκρυπτογραφήσετε, να μας το απλοποιήσετε? Όταν λέτε πάμε προς το χειρότερο, τι εννοείτε?
1: Κύριε Ριγόπουλε, όταν βλέπουμε οι φωτιές να καιγόνται επί ένα μήνα μέσα, να μην σβήνει δηλαδή, όταν βλέπουμε παράνομα κύτταρα, όταν βλέπουμε μυρωδιές, όταν βλέπουμε τα λίμματα να ρέουν ανεξέλεκτα και να κυλάνε ανεξέλεκτα και να φτάνουν στη θάλασσα και να μην επεμβαίνει κανένας και να μας λένε στην αρχή ότι δεν είναι τίποτα και μετά να το παραδεχόνται κιόλας. Να λένε ναι, λέει, ήταν ένα φρεάτι βουλωμένο και τέτοια, το φτιάξαμε και μετά από 10 μέρες να ξαναμεί τώρα με τις βροχές, αύριο μεθαύριο άμα ξαναβρέξει θα δούμε λίμματα. Το ξέρουν και οι ίδιοι το ξέρουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάει καλά ο ΧΙΤΑ, ότι μας έχει εξασφαλίσει δηλαδή την υγεία των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Κύριε Κοπλέ, τα πράγματα είναι σοβαρά, πρέπει να πάρουν μέτρα. Εμείς λέμε το κλείσιμο της Ξερόλακας, ότι δεν γίνεται άλλο, κύριε Ριγόπουλε, έχει κορεστεί, δεν πάει άλλο. Όταν γεμίσει το τσουβάλι που λέμε, δεν δώσει καν το σπρώξει, δεν μπαίνει μέσα. Το ίδιο πράγμα είναι με το ΧΙΤΑ. Γινόμαστε κακοί συνέχεια να πούμε τι να ξεκινήσουμε να κλείνουμε το ΧΙΤΑ και να αρχίσει ο κόσμος να βρωμήσει όλη η Πάτρα. Βρωμάει που βρωμάει η Πάτρα, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, με τον κύριο Πελετίδη έχετε μιλήσει?
1: Με τον κύριο Πελετίδη είχαν μιλήσει οι συλλόγοι, είχε υποσχεθεί ότι θα πάρει μέτρα, δεν πήρε τίποτα από ό,τι είδαμε. Και ο κύριος Πελετίδης, από αυτά που λέμε εμείς και έχουμε στείλει και email με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΧΙΤΑ, δεν έχουν απαντήσει σε τίποτα. Εντάξει.
0: Μα αυτό τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κ. Πελετίδης είναι φιλολαϊκός. Εμφανίζεται υπέρ των φτωχών οικογενειών, των λαϊκών ανθρώπων, των λαϊκών συνοικιών. Από ό,τι ξέρω και στην Ξερόλακα δεν είσαστε τίποτα πλούσιοι, μεγιστάνες. Λαός είσαστε. Δεν ενδιαφέρεται για το λαό ο κ. Πελετίδης. Μου φαίνεται παράξενο αυτό.
1: Και όμως, κύριε Ριγόπουλε, δεν ξέρω ότι αν ενδιαφέρεται και το λαό, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση εμείς εδώ πέρα είμαστε παρατημένοι, να το πω έτσι. Και ζητάμε, κύριε Ριγόπουλε, να παρθούν και αντισταθμικά μέτρα γύρω στα χωριά, γύρω από την Ξερόλακα. Όσο υπάρχει η Ξερόλακα, που για μένα έπρεπε να έχει ήδη κλείσει, έπρεπε ήδη να έχει κλείσει, να προστατευτεί ο αρχαιολογικός χώρος με δρόμο, να ανοιχτεί ο δρόμος και να πάρει πρόσβαση στα χωριά, να ανοιχτούν τα χωριά. Μιλάμε για χωριά τώρα που είναι όλα μαζί γύρω στις 3.000 κατοίκους. Έτσι, μιλάμε για σχολεία, μιλάμε για ενορίες, εκκλησίες, εκεί που εκδρομής γίνονται. Εκεί πάνω δεν πάει. Μόνο από εκεί που έχουν φτιάξει την πρόσβαση πηγαίνουν μόνο τα πορματοφόρα. Και με μια εικόνα μυρωδιές και τέτοια. Να γίνεται από τα χωριά απάνω η πρόσβαση και να πηγαίνει στον αρχαιολογικό χώρο. Ο κύριος Πολετήτης, κύριε Ριγόπουλε, δυστυχώς που το λέω, στο θέμα της Ξερόλακας δεν είναι απέναντι στους κατοίκους.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση, εσείς μου είπατε, όχι εσείς μόνο προσωπικά, οι κάτοικοι εκεί τον είχατε ψηφίσει, ξαναψηφίσει, επειδή σας έλεγε ότι θα την κλείσει. Με αυτό το θάρρος λοιπόν του ψηφοφόρου δεν μπορείτε να πάτε να του πείτε, κύριε Δήμαρχε, σας πιστέψαμε, μας υποσχεθήκατε αυτό και αυτό και αυτό, δεν τα κάνατε. Ανθρώπινα. Αλλά και πολιτικά, τι έχετε να μας πείτε?
1: Θα έχουμε. Δεν φταίνε αυτοί. Και φταίνε οι άλλοι. Έτσι με λέει.
0: Α, φταίνε οι άλλοι.
1: Έτσι, έτσι. Δεν φταίνε εμείς, οι άλλοι που είναι για τον Παρά και τέτοια.
0: Δηλαδή, για τον Παρά.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή και συνέντευξη το είχε πει το 2015. Δεν θυμάστε. Εσείς το είχατε κάνει το ρεπορτάζ, κύριε Γκόβλε. Κύριε Γκόβλε, τώρα δεν στεκόμαστε εμείς τώρα σε αυτά. Στεκόμαστε ότι είναι θέμα υγείας. Και όταν είναι θέμα υγείας, δεν συμβαζόμαστε με τίποτα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα μονοπάτι ότι έκλεισε και έπεσε. Δεν μιλάμε για την π.χ. για το δρόμο της Σομπελβίτσι που έχει κοπεί. Μιλάμε τώρα για την υγεία μας. Μιλάμε εκεί γύρω εργαζόνται ανθρώποι, είναι η καθημερινότητα του κόσμου, των ανθρώπων εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει, να παρθούν μέτρα, να... εμείς θέλουμε το κλείσιμο, ζητάμε το κλείσιμο και θα έχουμε και εξελίξεις, κύριε Δικόπουλε.
0: Εξελίξεις τι εννοείται, θα κάνετε δυναμικές κινητοποίησεις.
1: Θα έχουμε και συγκεντρώσεις, θα έχουμε και ίσως πάμε και σε κλείσιμο του ΧΙΤΑ.
0: Είναι πάει... είδηση αυτό λοιπόν. Άρα μπορεί να προβείτε σε λουκέτο, σε κλείσιμο της Ξερόλακας.
1: Θα πάρουμε
0: ως μέσο αντίδρασης.
1: Θα πάρουμε αποφάσεις και θα σας ειδοποιήσουμε, θα το δείτε κιόλας. Πάντως δεν θα κάτσουμε έτσι. Δεν θα κάτσουμε έτσι. Βλέπουμε την περιοχή μας να μειώνεται. Βλέπουμε την υγεία μας να κινδυνεύει. Βλέπουμε τις υπηρεσίες μας να καταστρέφονται. Δεν μπορούμε να κάτσουμε. Έχει κορεστεί, δεν πάει άλλο, κύριε. Το λέει και ο κύριος Παλατζίδης αυτό, ότι είναι κορεσμένος. Έπρεπε ήδη να έχει κλείσει, λέει, αλλά δεν βλέπουμε φως.
0: Ναι, αλλά λέει ότι φταίνει άλλη.
1: Ναι, φταίνει άλλη. Εμείς δεν λέμε ποιος θέλει, εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει. Αυτός είναι δήμαρχος, αυτός μας ζήτησε τον ψήφισαμε, είμαστε δίπλα του, είμαστε στους αγώνες δίπλα του και στα φέρετρα. Εγώ προσωπικά, άμα δείτε και τις φωτογραφίες, είμαι μέσα εκεί, ήμουν μικρό παιδί τότε, ήμουν 20 χρονών και έχω φτάσει, κοντεύω να φτάσω 50 και ακόμα φωνάζουμε για την Ξερόλακα. Δεν γίνεται, κύριε Λυκόπουλε, να παρθούν μέτρα, δεν πάει άλλο, δεν πάει, δηλαδή...
0: Ας καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, αλλά πλέον και την απόφασή σας, έστω και αν δεν είναι ηλυμένη τυπικά, αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι δρομολογείτε προς τα εκεί, να κάνετε πλέον δυναμικές κινητοποιήσεις, έτσι ώστε να διαδηλώσετε την αποφασιστικότητά σας για την επίλυση του ζητήματος αυτού και να απαιτήσετε την εδώ και τώρα λήψη μέτρων συγκεκριμένων. Και φυσικά να σας ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο.
1: Χρονοδιάγραμμα. Κύριε Ριγόπουλε, πήγε το θέμα, είχε φτάσει και στη Βουλή με την κυρία Ραλία Χριστίδου. Ναι. Πήγε στη Βουλή, δεν πήραμε απαντήσει, τίποτα. Δεν είδαμε και ένα φορέα να το συζητήσει εδώ, πατρινό. Ότι εντάξει, στη Βουλή των Ελλήνων πήγε, έτσι. Κουβεντιάστηκε, δεν είδανε να συγκινηθεί κανένας από το Δήμο Πατρεών.
0: Λοιπόν, εμείς περιμένουμε από το Δήμο Πατρεών να μας ακούει, να έχουμε και μια απάντηση στην αυριανή μας εκπομπή. Να είναι ο αντιδήμαρχος εδώ, να μας πει ακριβώς, να απαντήσει σε εσάς και να σας καθησυχάσει, θέλω να πιστεύω, με τις απαντήσεις του.
1: Εμείς δεν θέλουμε ούτε καθησυχάσει, θέλουμε να γίνει αυτό. Ξέρουμε ότι ο κύριος αντιδήμαρχος είναι πάνω στο θέμα, αλλά δεν βλέπουμε φως. Δεν βλέπουμε, δηλαδή, με το θα κάνουμε, με το φταίνε οι άλλοι, με το εντάξει έγινε, κυλήσαν τα υγρά, τα λίμματα, το φτιάξαμε. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Ριγόπουλε, τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Δεν γίνεται. Είναι μια κοροϊδία.
0: Ναι. Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο Χατζιπετρής. Λοιπόν, κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθούμε το θέμα.
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

μία ακόμα φορά αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι, πόσο εύκολα είναι τα λόγια όταν είσαι αντιπολίτευση και πόσο ανέξοδες είναι οι υποσχέσεις. Φυσικά, όταν αναλαμβάνεις τα ενία μιας δημοτικής αρχής, μιας κυβέρνησης γενικότερα, τότε πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με τις υποσχέσεις και τις απαιτήσεις που είχες εκφράσει ή είχες καταθέσει όταν ήσουν αντιπολίτευση. Αυτό ισχύει γενικά, όχι μόνο για τον Δήμο Πατρών, όχι μόνο για την αυτοδιοίκηση, αλλά και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ας αναρωτηθούμε γενικότερα, όχι μόνο για την Πάτρα, γενικότερα και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, πόσοι και τι μας είχαν υποσχεθεί διαχρονικά όταν ήταν στη θέση είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε της ίσονος αντιπολίτευσης. Πόσο εύκολα είναι τα λόγια της υπόσχεσης, τα λόγια της συμπαράστασης, και πόσο όλα αλλάζουν όταν κάποιος εκ των αντιπολιτευόμενων αναλάβει τα ενία είτε δημοτικής αρχής είτε κεντρικής πολιτικής διοίκησης είτε κυβέρνησης. Αυτά φυσικά νομίζω όλοι μας λίγο πολύ τα έχουμε γευτεί σε διάφορες τομείς της ζωής μας. Μαζί μας ήταν το περαστικό κτέλ νομού Αχαΐας με τα δρομολόγια του, να μπορείτε να τα δείτε, να τα μάθετε, να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις έχετε ή απορίες, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του περαστικού κτέλ νομού Αχαΐας στο kteleachaias.gr. Μαζί μας επίσης ήταν ο Δούβρης με τις κορυφαίες προτάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές συσκευές, με δύο καταστήματα στην Πάτρα, με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Και φυσικά θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα του Δούβρη, στο Facebook, βλέπετε όλες τις προσφορές που τρέχουν κάθε εβδομάδα. Μαζί μας επίσης το κουρδιστό πορτοκάλι με είδη δώρων, σχολικά, φωτοτυπίες, παιχνίδια, καλλιτικά, ξενόγλωσσα βιβλία. Τα πάντα για μικρούς και μεγάλους. Ακροτηρίο 164. Από όλους εμάς, ευχές για καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μείνετε στο Πελοπόννησος FM, ακολουθεί ο Χρήστος Βεργανελάκης.

0: and get it.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατώσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των κοπαδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκήνες καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. Τέσσερα άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. Περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρεται ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΑΜΚΕ, Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χαράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο το διπλασιασμό των συμμετοχών του 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
0: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
6: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
7: Άσε, είμαι να σκάσω.
8: Τι έπαθες?
7: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
8: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
7: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
8: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε!
8: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο.
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, διαβάζω γιατί τώρα το διάβασα εγώ. Πιθανολογώ ότι πρέπει να είναι χθεσινό ρεπορτάζ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ μεγάλο στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Όσοι το διάβασαν, εγώ βλέπω σήμερα που έχει γίνει ανάρτηση. Θα διαβάσω ένα κομμάτι μόνο. Προσπαθήστε, όσοι είστε ευσυγκίνητοι, κλείστε για ένα λεπτό τα ραδιοφωνάκια σας, γιατί εντάξει, συγκίνηση μπορεί να φέρει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, γράφει το ρεπορτάζ για Βύση Καρβέλα. Αναφέρει, για να μέσα στα πολυλόγια, θα διαβάσω ένα μόνο συγκεκριμένο κομμάτι. Αναφέρει ότι με το να έρθουν ειδικά συνεργεία από Βρετανία, Βέλγιο κτλ. Η παραγωγή στήχησε πάρα πολλά λεφτά και γι' αυτό δεν έμεινε σχεδόν τίποτα για να πάρει ούτε η Βύση ούτε ο Καρβέλας που περίμενε. Και η Βύση είπε ότι λίγα 24 ώρες πριν από τη σημαντικότερη συναυλία της καριέρας της, έμαθε ότι ο συνθέτης απαιτεί την καταβολή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μέσα σε 24 ώρες. Πληροφορίες μάλιστα λένε ότι όταν του διεμηνήθη ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, αφού ούτε η Βύση θα λάμβανε την παραμικρή αμοιβή, μιας και το μπάτζετ είχε φτάσει περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ, άρα δεν έμεναν να πάρουν τίποτα αυτοί, ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο Καρβέλας άρχισε να ορίεται. Ζεις μέσα στα πλούτη, στη Βύση τα λεφτά και τα κότερα, και μου λες εμένα που έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου να μείνω απλήρωτος? Κυρίες και κύριοι, μάθαμε χτες ή σήμερα στο διαβάζουμε το Πρώτο Θέμα ότι ο Νίκος Καρβέλας, που κάποιοι θεωρούν ότι είναι εκατομμυριούχος από τα δικαιώματα που κάθε φορά παίρνει όταν τραγουδάει Βύση, είτε live, είτε συναυλία, είτε στο κέντρο της, στο Hotel Hermou, είτε, έχει μόλις 7.000 το λογαριασμό του. Και νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει γενικά να μας απασχολήσει και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα εισηγηθώ στο συντονιστή του Πελοπόννησος FM, τον Κώστα Λαμπρόπουλο, αν γίνεται και αν είναι εφικτό και νομικά και από άλλη πλευρά, να κάνουμε έστω έναν τηλεμαραθώνιο για να μαζέψουμε κάποια λίγα χρήματα, ό,τι μπορεί ο καθένας για τον Νίκο Καρβέλα. Γιατί 7 χιλιάρικα ολόκληρος Νίκος Καρβέλας να έχει ξεμείνει, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πραγματικά οδυνηρό.

Και την ίδια στιγμή έτσι εξηγείται, γιατί που το είχαμε διαβάσει, θυμάστε τις πρώτες μέρες, ότι γιατί η Βύση σήκωσε ένα τηλέφωνο, πήρε τον κύριο Κούστα, αυτόν που δεν ξέρει τι έχει, αυτός κυρίως, άλλο η γυναίκα του που είναι 40-50 χρόνια μικρότερα, δεν έχει και εδώ σημασία, αυτός έχει το χρήμα, και είπε του Κούστα, μπορείς να δανείσεις τον Νίκο 500.000 και θα στα δώσεις σιγά σιγά. Και φυσικά ο κύριος Κούστας, παρότι φαίνεται το ποσό ότι είναι μεγάλο, για μας φαίνεται ότι είναι τεράστιο το ποσό, 500.000 ευρώ, δεν ζητάς και τόσο πολλά δανεικά, και είπε προφανώς ο άνθρωπος να το δώσει. Τώρα, τι διάλογο, ο Καρβέλας πρέπει να είναι 75 χρονών. Τουλάχιστον θα μάμαι εγώ 60, δεν θα είναι 75 ο Καρβέλας. Τι διάλογο, πού τα χαλάει και θέλει ο Καρβέλας, είχε μείνει με 7 χιλιάρικα, πού τα χάλαγε τόσα λεφτά που έπαιρνε. Και πήρε και δάνειο 500 χιλιάρικα από τον Κούστα. Διάλογο τα χαλάνε τα λεφτά.

Εντός, για να το κλείσουμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αυτό το θέμα είναι δίπλευρο, είναι μονοπλευρό. Δηλαδή, αν όντως, αν ο Καρβέλας πει δεν δίνω άδεια, τώρα που απέσυρε και από ότι υπάρχει μια εταιρεία, το λέω πολύ απλοϊκά και λαϊκίστηκα, υπάρχει μια εταιρεία στην οποία όλοι οι δημιουργοί, καταρχάς να ξέρετε, ένα τραγούδι ανήκει, νομικά μιλάμε τώρα, στο δημιουργό του, δηλαδή ο οποίος είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός. Το δικαίωμα, αυτά από δικηγόρους τα άκουσα και τα μεταφέρω και εγώ, το δικαίωμα του τραγουδιστή λέγεται συγγενικό, άρα ο τραγουδιστής ναι μεν πληρώνεται από εκεί που είναι, αλλά το τραγούδι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που το ερμηνεύει. Δύο ιδιότητες είναι οι βασικές και οι κυρίαρχες. Ξαναλέω, ο στιχουργός και ο συνθέτης του τραγουδιού. Σε πολλά από τα τραγούδια της Βύση τύχανε να είναι ο Καρβέλας και στιχουργός και συνθέτης. Υπάρχει μια εταιρεία λοιπόν στην οποία αναθέτουν όλοι οι δημιουργοί, με αυτή την έννοια που είπα τώρα, το σύνολο των τραγουδιών τους και από εκεί πηγαίνουν πραγματικά δικαιώματα και παίρνουν από live συναυλίες, από live εμφανίσεις των τραγουδιστών κτλ. Ο Καρβέλας πήγε και έβγαλε από τη συγκεκριμένη εταιρεία τα δικαιώματά του και τα έχει τώρα μόνος του. Το έκανε αυτό ώστε όταν η Βύση, όταν ετοιμαστεί το μέγαρο που φτιάχνει ο κύριος Κούστας στο Αθηνών Αρένα, που μας έλεγε ο Ηλίας ο Τσίπας εδώ θα στοιχήσει 20-25 εκατομμύρια και θα είναι ένα εκπληκτικό μαγαζί και που θα διοργανώνονται και άλλες προφανώς συναυλίες κτλ. Όταν λοιπόν θα το φτιάξει ο κύριος Κούστας για να τραγουδήσει η Βύση, θα πρέπει να πάρει το OK του Καρβέλα. Αν όμως, και το κλείνουμε το θέμα, αν όμως δεν τραγουδάει η Βύση, πάβει να παίρνει λεφτά και ο Καρβέλας. Και επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι των δημιουργιών, συγγνώμη, του Νιού Καρβέλα είναι της Βύση, και οι δύο θα βγουν χαμένοι. Θα μου πείτε τώρα, στενοχωρηθήκατε? Όχι, απλά το λέω έτσι για να ξέρουμε τι περίπου γίνεται σε αυτήν την ιστορία.

Λοιπόν, ο Σωτήρης δεν θα είναι μαζί μας σήμερα τελικά στο στούντιο. Θα τον καλέσουμε τηλέφωνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δεν προλαβαίνει εδώ στο λεωφορείο, είναι κάπου, είναι, έχει κάποιες δουλειές, εν πάση περιπτώσει. Μας φεύγει, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε φέτος καλά. Μας φεύγει. Μία έρχεται, μία έτσι, μία του τηλέφωνο, μία άλλο. Θα βρω έναν τρόπο να τον επαλουκώσω εδώ πέρα στην Αθήνα. Να βάλω κόλλα εδώ πέρα στην καρέκλα να τον επαλουκώσω εδώ. Γιατί είναι πολύτιμος. Και ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα, λοιπόν, ακούστε, μερικές φορές το λέω τώρα που λείπει. Και μπροστά του, βέβαια, θα το πω. Μερικές φορές μπορεί να το υπερβάλλει, να λένε κάποιοι κοίτα, λέει εγώ το είπα εκείνο και είμαι προφήτης και είναι άλλο. Εγώ όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από αυτά που μάθαμε την Παρασκευή και το Σάββατο, ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν πάνε να κάνουν deal, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, γιατί η ποσότητα του πετρελαίου που βάζουν στο τέτοιο είναι μικρή σχετικά κάτι εκατομμύρια τόνους. Εν πάση περιπτώσει, κάνουν ένα deal και πιέζουν και την Ουκρανία να σταματήσει τον πόλεμο. Ουσιαστικά πιέζουν και την Ουκρανία παραδώσου στη Ρωσία για να μην έχεις ακόμα χειρότερα. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι ο Σωτήρης τα έλεγε και από τις περσινές εκπομπές και από πριν τελειώσουμε την περασμένη σεζόν, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στον κόλπο, και ο Σωτήρης έλεγε, δεν ξέρω αν θα μπει ο Τραμπ που περιμένανε τότε ότι θα μπει με τα μπαζούκας και με τα έτσι να αφαιρήσει, και έλεγε ο Σωτήρης, σίγουρα επειδή είναι επιχειρηματίας, αυτός θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τον πόλεμο. Όχι μόνο αυτός ίσως, αλλά ο μεγάλος κερδισμένος. Δηλαδή αυτά που έλεγε τότε και εμένα μου φαινόντουσαν, και το ομολογώ, λίγο υπερβολικά, να που βγαίνουν τώρα. Τελικά από αυτό τον πόλεμο φαίνεται σε πρώτη φάση ότι θα βγουν κερδισμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, ο Τραμπ, ο Πούτιν, σε προσωπικό επίπεδο και όποιο περίγυρο οικονομικό ή βάλτε ό,τι άλλο θέλετε έχουν γύρω τους, και μέχρι τώρα φαίνεται από τα στοιχεία ότι μεγάλη χαμένη θα βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει τα 2-3 τελευταία χρόνια, μοιράζει δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, προφανώς φοβούμενοι ότι η Ρωσία θα μπει και θα τα καταλάβει όλα, και έρχεται ξαφνικά ο Τραμπ και μας ξεβρακώνει. Δηλαδή, όπως το λένε, φαίνεται λίγο τραβηγμένο αυτό που θα πω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό που διαβάσατε, που έχετε διαβάσει σίγουρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν γράψει κάτι, ότι εκεί που μέχρι προ-πολέμου παίρναμε 60 ευρώ, λέμε τώρα μια τιμή στο περίπου, παίρναμε 60 ευρώ ως Ευρωπαίοι το ρώσικο πετρέλαιο, τώρα θα το παίρνουμε 160 ή 130 ή 120, πάλι ρώσικο πετρέλαιο, με τη διαφορά ότι δεν θα το παίρνουμε απευθείας, θα το παίρνουμε μέσω Ηνωμένων Πολιτειών για να οικονομήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να παίρνουμε κατευθείαν από τη Ρωσία, η Ρωσία δεν έκανε στην Ευρώπη, όλοι έχουν ανοίξει πύρ κατά της Ρωσίας, και έρχεται ξαφνικά ο Τραμπ μια ωραία πρωία και λέει, εγώ τα βρίσκουμε τη Ρωσία, η Ρωσία θα δίνει σε μένα πετρέλαιο και εσείς κουτί Ευρωπαίοι δεν θα το παίρνετε απευθείας πλέον από τη Ρωσία, γιατί είναι εχθρό σας, ούτε θα σας το δίνει, θα το δίνει σε μένα και θα σας το δίνω εγώ σε διπλάσια τιμή, αλλά μόνο έτσι μπορείτε, γιατί εσείς δεν μπορείτε μόνοι σας. Είσαστε άχρηστοι, είσαστε υποτελείς, είσαστε, δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Θυμίζω δε και πάμπολες δηλώσεις ελληνικών πολιτικών, της κυβέρνησης κυρίως, και του κ. Γεωργιάδη και του κ. Γεραπετρίτη και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, και ο Σωτήρης θα τα πει αυτά τώρα, αλλά εδώ δεν πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, δεν λαϊκίζω, δεν πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο θα αγοράζουμε το πετρέλαιο δύο φορές ακριβότερο, ενώ θα είναι της Ρωσίας, θα το παίρνουμε μέσω άλλου παρόχου και άλλης χώρας και θα το παίρνουμε δύο φορές πιο ακριβό. Δεν πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γιατί στην ευχή γίνεται αυτό.

Εν τω μεταξύ, μου έστειλε ένα φίλο μήνυμα, ναι, και παρέλειψα να το πω. Έχει δίκιο ο φίλο. Λέει, έβγαιναν τι τελευταίε μέρε, εδώ και μια εβδομάδα μάλλον. Επανέστειλε προηγούμενο θέμα. Έβγαιναν η Βύση και ο Καρβέλα, τσακώνονταν και μιλούσαν διαρκώ για εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια πήρε εσύ, πόσα εκεί, πόσα θα έπαιρνα. 500.000 δάνειο από εκεί. Και όταν αυτά γινόντουσαν σε δημόσια θέα, μέσω τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και εφημερίδων, ακόμα και αν δεν ήθελα να παρέμβω στην ΑΔΕ, είτε λέω εγώ λόγω γνωριμιών του Κούστα, είτε λόγω της Βύση, είτε υποθετικά τώρα όλα αυτά, αναγκαστικά λέγεται ότι θα παρέμβει η ΑΔΕ και θα πάει να τους ψάξει. Δηλαδή όταν κάποιοι τσακώνονται δημοσίως και λένε 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, έρχεται η ΑΔΕ και λέει, για να δω αυτά τα εκατομμύρια, υπάρχει, έχει κοπεί ΦΠΑ, έχουν πάει με το σωστό τρόπο, έχουν γίνει, δηλαδή από τη Βύση π.χ. θα τρέξει και πέρυσι και θα πει στη συναυλία πέρυσι της κυρίας Βύση στο Καλλιμάρμαρο, πώς δόθηκαν τα λεφτά στον κύριο Καρβέλα, έχουν περάσει νόμιμα, έχουν περάσει αυτά που λένε τα ποσά ή έχουν περάσει πολύ μικρότερα. Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις, λέει ο φίλος, και έχει δίκιο που στέλνει το μήνυμα, αυτές οι συζητήσεις, και μου κάνει εντύπωση, δεν έχουν, αφού έχουν δικηγόρους και η Βύση και ο Καρβέλας και όλοι, δεν τους είπε ο δικηγόρος ότι μην κάνετε συζητήσεις περί εκατομμυρίων στον αέρα. Στον αέρα εννοώ τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό αέρα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι παρακολουθούν, και επειδή είναι πρόκληση για τον κοινό Έλληνα αυτά τα ποσά, κάποια στιγμή θα επέμβει και η ΑΔΕ και θα πει, για έλατε εδώ ρε παιδιά, εσείς μιλάτε για εκατομμύρια, τι γίνεται τώρα, για να σας κάνω μια έρευνα.

Λοιπόν, είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, είστε συντονισμένοι στο 103,9, Πελοπόννησος FM, είμαι ο Χρήστος Βεργιανάκης, θα τα πούμε μέχρι και τις 2. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τηλεφωνικά και το Σωτήρη Γεωργίου, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, ένα θέμα επίσης το οποίο έχουμε θίξει αρκετές φορές με το Σωτήρη, και ο Σωτήρης είναι κάθετος αυτό, αφήνω να του βγάλω το καπέλο, είναι κάθετος, εγώ δεν μπορώ να είμαι δηλαδή, και μου ξεφεύγουν και λίγο ονόματα και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Είδατε τι ιστορία έχει γίνει με αυτό το γυναικολόγο που ήταν παιδόφιλος και μάλιστα βρήκαν στο βίντεο του όχι απλά σκληρό πορνογραφικό παιδικό υλικό, και αυτό λέει να βαράει το ένα παιδί το άλλο και σεξουαλικές στιγμές έτσι πιο σκληρές, και ο άνθρωπος ήταν άρρωστος, με λίγα λόγια. Γυναικολόγος της καλής κοινωνίας, μέχρι τον είχαν βγάλει και του λαού, προφανώς θα έπαιρνε και 2, 3, 5, 10 περιστατικά, μπορεί να τα έπαιρνε μισοτιμής ή να μην έπαιρνε καθόλου, και γι' αυτό είχε βγει ότι ήταν και του λαού και συνεργαζόταν και με αρκετά μεγάλα και ηχηρά μευτήρια. Με τόσο σοβαρό κατηγορητήριο τηρήθηκε σχεδόν από όλα τα ΜΜΕ, με εξαίρεση 2-3 που έγραψαν το όνομά του, και αυτά όχι ολόκληρο, Νίκο Σίγμα, έτσι. Βέβαια τώρα, για να μην γελιόμαστε, αν κάποιος πατήσει και δει γυναικολόγος Νίκο Σίγμα που δραστηριοποιεί το που έλεγε αυτό στην Κηφισιά, στο Χαλάνι και στα Βόρεια Προάστια, θα το βρει κατευθείαν. Δηλαδή τους Νίκους μόνο να πατήσει που είναι με ευτήρες γυναικολόγοι στην Αθήνα, θα βρει ποιο είναι το Σίγμα, το οποίο είναι και πάρα πολύ γνωστό όνομα πρώην μεγάλου πολιτικού. Εντάξει, δεν το λέω ούτε εγώ τώρα, γιατί θα με μάλλον ρωτήσαμε. Αλλά λέω όμως το εξής. Το γκαμπούρι, όσο και καμπούρις να ήταν από κάθε πλευρά, που έκανε την απάτη στον ΕΦΚΑ. Φέρετε ότι έκανε την απάτη, μέχρι να δούμε τι έχει γίνει και εκεί. Γιατί θυμίζω και με τον Παναγόπουλο έχει γίνει κάτι ανάλογο, αλλά μετά δεν βρέθηκαν τα στοιχεία. Μπορεί με τον γκαμπούρι να βρεθούν. Το γκαμπούρι, λέω εγώ. Και περισσότερο έτσι ρητορικό ρωτήρων προς συναδέλφους. Γιατί ρε παιδιά, τον βγάλαμε με τη μία στα μανταλάκια. Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης για απάτη. Μάλιστα, όλα τα μέσα. Όλα. Αλλά όλα όμως. Συνελήφθη ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, για απάτη. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Κάντε εσείς μόνοι σας, εγώ το θέτω ρητορικά το ερώτημα και απαντήστε εσείς στον εαυτό σας τώρα. Ποιο θεωρείτε πιο σοβαρό αδίκημα? Ότι έκλεψε ο Καμπούρης 5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ, πολύ σοβαρό, γιατί όποιος κλέβει το κράτος, ουσιαστικά εμείς είναι σαν τα πληρώνουμε στο κράτος, θεωρείται αυτό πιο σημαντικό, ή ότι ένας γυναικολόγος επί 10-15 χρόνια και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς και πηγαίνανε γυναίκες και πηγαίνανε και τα παιδάκια τους και τα εξέταζε και τα μωρά τους, ήταν παιδόφιλος και ήθελε να βλέπει πορνό και είχε γεμίσει τον υπολογιστή του με πορνογραφία ανηλίκων? Τι είναι πιο σοβαρό για την κοινωνία? Ότι έκλεψε 5 εκατομμύρια, ξαναλέω, ο Καμπούρης, ή το άλλο? Βέβαια, ο νόμος είναι νόμος και δεν εξετάζει αυτά. Ο νόμος λέει οριζόντια και κάθετα, δεν λέμε ονόματα. Το λέω όμως για μας, και βάζω και εμένα, με αφορμή και μία ανάρτηση που έκανα, βάζω και εμένα, ότι έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη που κάνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις. Τον Καμπούρη τον δώσαμε κατευθείαν, το όνομά του εννοώ, τον δώσαμε. Όπως έχουμε δώσει κι άλλους, όπως είχαμε δώσει και τον Παναγόπουλο τότε, εκεί δεν υπήρχε ούτε νόμος, ούτε τεκμήριο αθωότητας, ούτε τίποτα, ενώ ο Νίκο Σίγμα δεν τον δώσαμε. Το γιο του επιχειρηματία που πήγε στις Πέτσες και πάρκαρε το ελικόπτερο, σηκώνοντας ένα σωρό σκόνη σε μια παραλία, και του πέσανε και 2-3 σακουλάκια, τι είχαν πει, ηρωίνη, χασίση, αυτά, δεν τον δώσαμε. Και θυμηθείτε και πόσες άλλες περιπτώσεις λέει. Γιος επιχειρηματίας συνελήφθη το βράδυ γιατί έτρεχε με 200 χιλιόμετρα. Επιχειρηματίας μεγάλος συνελήφθη γιατί έτρεχε ο ίδιος με 200. Θα πει κάποιος, εντάξει, επειδή έτρεχε με 200 χιλιόμετρα. Γράψει το όνομά του. Εσύ που γράφεις τον Καμπούρη, και εγώ δηλαδή, όλοι μας, γιατί να μην γράψουμε και εκείνον? Γιατί κολώνουμε? Λοιπόν, γι' αυτό πάλι ο ιδιότροπος και ιδιόρυθμος, και κλείνω, Σωτήρης, σε αυτό το θέμα. Εξ αρχής, όσοι θυμάστε και ακούτε τακτικά και πιστά εδώ την εκπομπή μας, λέει: εγώ δεν λέω ονόματα. Είναι ο νόμος έτσι, δεν λέω κανένα. Δεν κάνει διακρίσεις όπως κάνουμε οι υπόλοιποι. Τώρα λέμε, τώρα δεν λέμε, γιατί είναι πιο μεγάλο όνομα και πού να πούμε, και μην είναι εκείνο, μην το άλλο.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
11: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πελοπόννησο FM 103,9, δεύτερο ημίχρονο. Αρματωθείτε για αύριο, κυρίως για αύριο, ό,τι αφορά εδώ εμάς, γιατί αύριο και την Τετάρτη θα χτυπήσει ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, διαβάζουμε τη χώρα, κυρίως κεντρικά, νότια, δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιο, σποράδες, Μαγνησία, και την Τετάρτη θα πάει πιο νότια και ανατολικά. Αύριο όμως, με βάση ένα χάρτη που έβλεπα τώρα από τον Γκαλιάνο, μας έχει μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Του κυκλώνα, εντάξει, φανταστείτε, αλλά οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων είναι αύριο, φανταστείτε, όλο το Ιόνιο, ολόκληρη η Πελοπόννησος, λίγο κεντρικά, εκεί το Λοακαρνανία και πάει μέχρι και σποράδες. Και Αθήνα πιάνει λίγο και σποράδες. Και την Τετάρτη πάει παρακάτω, πάει πιο νότια και ανατολικά. Ωραία, Σωτήρη, μην τον πάρεις τηλέφωνο το Σωτήρη. Ήρθε. Ναι, καλώς τον. Είχες λόξιγκα στη διαδρομή? Για να ανοίξει το μικρόφωνο. Είχες λόξιγκα στη διαδρομή? Καλώς τον.
1: Καλημέρα, αέρα είμαστε.
0: Καλώς τον, εδώ είμαστε. Αέρα. Λοιπόν, είχες λόξιγκα, σε μελέτησα δύο φορές.
1: Τι έκανα?
0: Είπαμε αφορμή, όχι, και τις δύο για θετικό λόγο. Παρότι ξέρεις, και όταν σταχώνω τα λέω. Τα λέω έτσι κατευθείαν. Ναι, είπα, είπα ότι και τη φορά που πού το σου Διονύσης, είπα ότι και τη φορά που έλεγες και από πέρυσι ακόμα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, ότι ό,τι και να γίνει ο Τραμπ θα κερδίσει. Ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Τελικά το βλέπουμε. Και δεν είναι το θέμα να κερδίσει πολεμικά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι και με αυτό το deal που κάνανε τώρα με τον, με τον Πούτιν. Τους πιάσανε όλους. Τώρα όλους
1: εγώ σας τα έχω πει, ύπνο. Σας τα έχω πει, τα έχουν καμιά χαρά μαζί.
0: Ναι.
1: Οπότε σας τα λέω.
0: Αυτό έχω να το πω και το είπα γι' αυτό, ότι μερικές φορές. Ρε παιδί μου, ξέρεις, τα έλεγε.
1: Είμαι καλύτερο στη γεωπολιτική τη διεθνή, να ξέρεις, παρά στο μπάσκετ.
0: Ναι. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, εγώ ξέρω, επειδή είμαι ειλικρινής, ρε παιδί μου, τα έλεγε μερικές φορές και έλεγα, ρε, άμα θα υπερβάλλει.
1: Με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και μου λέει, είσαι ο καλύτερος μπασκετικός, αλλά μου λέει, πώς γίνεται και είσαι στη διεθνή γεωπολιτική μπροστά από τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Λέω, προφανώς έχω καλές επαφές.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι, γι' αυτό πάω στην Αθήνα.
0: Αυτό το λέω. Λοιπόν, ο Σωτήρης αυτό και τον τιμά που το λέει. Γιατί αν ήταν άλλος, αν ήταν άλλος του Σωτήρη, θα ήθελε να κοκορυφθεί και θα έλεγε, ναι, μωρέ, τα οσμίζομαι, εγώ το καταλαβαίνω. Όλα αυτά, κυρίως λέω εγώ, κυρίως τα γεωπολιτικά, είναι θέμα επαφών. Δηλαδή, με ποιους μιλάς, τι ξέρουν αυτοί και πώς μπορούν
1: να διαψεύσει
0: το καθεστώς.
1: Ποτέ αυτά που λέει και ο Τσίπας, όλα
0: αυτά που γίνονται.
1: Ότι ναι, έχω τεράστιες επαφές κάτω από το τραπέζι.
0: Εγώ δεν ξέρω τι, πώς, κάτω, πάνω.
1: Γι' αυτό
0: το
1: και τα ξέρουμε. Και δεν τα λέμε κιόλα. Ναι.
0: Λέω όμως ότι σε κοίταζα περίεργα τότε λίγο και ήμουν επιφυλακτικός όταν έλεγες ότι θα κερδίσει ό,τι και να γίνει. Και θα κερδίσουν και οι δύο, έλεγες. Και κοίτα τώρα πώς του φέρανε, να σου πω στο τύρι μου. Και τελικά εμείς είμαστε τα κορόιδα στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει την επιλογή να πάει με, την, με τον Biden και να μην υψώσει ανάστημα τότε. Γιατί τον Biden, εγώ είχα άλλη φιλοσοφία τότε, δεν ήμουν με τον Biden στο κομμάτι αυτό. Και η Ευρώπη δυστυχώς ακολούθησε, έπαιξε το παιχνίδι τότε αυτό και να, ξαφνικά νόμισε ότι θα αρθώσει ανάστημα. Η Ευρώπη, η οποία ξαφνικά βλέπει φαντάσματα, βλέπει τη Ρωσία εχθρό, ενώ η Ρωσία δεν έχει θέσει ποτέ κανένα τέτοιο ζήτημα, και ξαφνικά βλέπει. Βλέπει ξαφνικά τώρα η Ευρώπη ότι έχει κάνει λάθος επιλογή, γιατί είχα ξαναπεί, ναι, με καταδικάζεις σωστά την πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από την άλλη όμως δεν είναι κατά μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Επίσης αφορά, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο το έχουμε καταλάβει ίσως, ή δεν θέλω να το καταλάβουν, δεν το λένε. Επαναλαμβάνω ότι το κομμάτι Ρωσίας-Ουκρανίας έχει να κάνει με δικά τους δεδομένα. Η Ουκρανία ανήκει στη Ρωσία. Ουκρανικό, ρωσικό έδαφος ήταν. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Από εκεί πέρα όμως αυτό αφορά μειονότητες δικές τους. Αφορά δηλαδή, πώς λέμε, σωκοματικά, εσωτερικά ζητήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ήρθε η Ρωσία να πάει στην Πολωνία.
0: Σωτήρη, όποιος με ρωτάει τώρα, με ρωτάει εμένα, έχει τώρα ένας ακροτής έχει απορία και λέει, γιατί η Ευρώπη. Θα απαντήσεις με δύο κουβέντες, εσύ θέλω να απαντήσεις. Για ποιο λόγο η Ευρώπη εδώ και 2-3 χρόνια έχει ανοίξει τα χρηματοκιβώτια της εισαγωγικά, είτε έχει είτε δεν έχει είτε δανείζεται, και δίνει αφιδώς δισεκατομμύρια στο Ζελέσνη, επειδή φοβάται τη Ρωσία?
1: Καμία σχέση. Αυτό λέει. Δεν μπορεί να ισχύει ποτέ αυτό. Άρα, το ξέρουμε. Χαζί είναι δηλαδή.
0: Ναι, τι άρα είναι. Τι μπορεί να είναι.
1: Άρα είναι
0: γιατί δίνουμε δισεκατομμύρια
1: κάποιο,
0: στο Ζελένσκι.
1: Κάποιο παιχνίδι παίζεται κάτω από το τραπέζι, το οποίο τώρα θα το πούμε εδώ. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Ενεργειακό παιχνίδι ή άλλου είδους.
1: Όχι, μα πιο ενεργειακό.
0: Ναι.
1: Άλλα παιχνίδια παίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Οι business θέλουν πολέμους.
0: Ναι.
1: Πώς θα βγουν λεφτά.
0: Ναι. Για τις πολεμικές εταιρείες και ειδικά τώρα που διαβάζουμε. Εδώ καταρχάς δεν πάμε μακριά. Ήρθε ο Ρούμπιο.
1: Εγώ δεν λέω τώρα ότι έχει σχέση με αυτό, αλλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει λάθος απόφαση, γιατί πρέπει να είναι τρελή αν πιστεύει ότι θα επιτεθεί η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν μπορεί να είναι αυτός ο λόγος.
1: Επίσης πρέπει να είναι τρελή εάν κάθεται και ασχολείται να ταΐζουμε τη συνέχεια την Ουκρανία. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Έρεσε ότι ποιο είναι ο λόγο που
1: άρα κάποιο λόγο υπάρχει κάτω από το τραπέζι, τον οποίο δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, να το μάθουμε.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να έχει να κάνει με business.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει να κάνει με στήριξη σε συστήματα. Μπορεί να έχει να κάνει με στήριξη σε λέσχες. Πού να ξέρω ότι αυτό μπορεί, ναι. Και να ξέρω να το πω.
0: Είναι η μόνη εξήγηση. Όχι η μόνη εξήγηση, έστω και αν δεν λες τι, δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει η Ευρώπη και να συνεχίζει να δίνει δισεκατομμύρια.
1: Τους πληρώνουμε αυτό το τίμημα.
0: Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι.
1: Και δεν έχει να κάνει τώρα, γιατί κάποιος έρθει, λέει η Αμερική, λέει τη βολεύει. Δεν έχει κανένα. Η Αμερική δεν τη βολεύει καθόλου. Η Αμερική θα τελειώσει ο πόλεμος. Η Αμερική τη business τη κάνει. Το αγοράζουμε εμείς αέριο από την Αμερική, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Μα ούτως ή άλλως τη κάνει τη business. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, είπε αυτά που είπε, είτε συμφωνεί κάποιος είτε όχι, και έφυγε με 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγε με 4 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Για την Αμερική, Αμερική 4 δις είναι σαν να λες τώρα έφυγε εσύ με ένα ευρώ.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, αλλά έφυγε με 4 δισεκατομμύρια. Ναι.
1: Okay.
0: Και από όπου πηγαίνει, θα φεύγει με 4, 14.
1: Πάνω στους πολέμους στηρίζονται το business. Οι business είναι και νόμιμες, δεν λέμε παράνομες, πρόσεξε με τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να τρέχει μια πολεμική βιομηχανία είναι business. Δεν σημαίνει ότι γίνεται κάποια παράνομη συναλλαγή, μπορεί και να γίνεται, αυτό που το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορά γενικά, μιλάω έτσι. Λοιπόν. Η Αμερική είναι ένα κράτος το οποίο θέλει να πουλάει όπλα. Λογικό είναι, παραγωγός είναι. Και εμείς θα πουλάγαμε. Δεν σημαίνει κάτι παράνομο.
0: Και η Γαλλία θέλει να πουλάει, λοιπόν, και άλλοι.
1: Ναι. Τώρα, το αν γίνονται πόλεμοι και βολεύει να γίνονται πόλεμοι γιατί πουλάει πολεμική βιομηχανία, επίσης αυτό το ψάχνεις. Μπορεί κάποιοι να επιδιώκουν τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να μην τους επιδιώκουν. Ο Τραμπ προσπαθεί από την πλευρά του να λύσει τους πολέμους. Δεν πάει να πει ότι επιδιώκει τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Εκεί που δεν μπορεί να κάνει διπλωματία, κάνει πόλεμο. Γιατί έχει τη στρατηγική. Ότι πρέπει να είσαι ισχυρός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κατηγορήσει ότι κάνει πόλεμο για να κάνει πόλεμο για να οικονομήσει.
0: Μάλιστα. Να σου πω ότι.
1: Γιατί πάνε να λύσει τους πολέμους.
0: Ναι. Είπα στο πρώτο μέρος, φαντάζομαι μπορεί να το έχεις δει, που παράγεται από αρκετό κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γράφουν ότι με αυτό το deal που πάνε να κάνουν ο Τραμπ και ο Πούτιν συμβαίνει το εξής. Ενώ θα μπορούσαμε να αγοράζουμε, στο λέω λαϊκίστικο όπως λέγεται, να ακούσω την άποψή σου. Ενώ θα μπορούσαμε να αγοράζουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία κατευθείαν με 80 ευρώ το βαρέλι. Τυχαία τα νούμερα.
1: Και για το αέριο.
0: Ναι, και για το αέριο θα το αγοράζουμε πάλι ρώσικο, αλλά μέσω Ηνωμένων Πολιτειών με 130 και 140.
1: Εντάξει, με βάση τη συμφωνία που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό που λένε είναι λάθος.
0: Μα δεν θα παίρνουμε φθηνό από την Αμερική.
1: Μισό.
0: Και γιατί να μην το παίρνουμε κατευθείαν από τη Ρωσία.
1: Καταρχήν, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ανακοινώθηκε μια συμφωνία. Τα νούμερα τα οποία θα πάρει η Αμερική από τη Ρωσία. Δεν έχουν να κάνουν με κάποιον αριθμό ο οποίος είναι σοβαρός.
0: Ναι.
1: Με μεγάλο τεράστιο αριθμό. Επίσης θα πρέπει να ψάχνετε.
0: Αυτό είναι σωστό, το διάβασα για κάποιον. Δηλαδή τα 5 εκατομμύρια βαρέλια, κάτι για πόσο για τη μέρα, για αυτό, είναι πολύ μικρός αριθμός.
1: Τώρα, έτσι. Ακούστε τώρα κάτι.
0: Μην ακούμε 5 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Ακούστε κάτι, και θα μείνω στη μέση του κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί για κάποια πράγματα δεν πάμε, μιλάμε δημόσια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το κάθε πράγμα, γενικά δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση, δεν το έχω ψάξει, αλλά σου λέω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Η κάθε χώρα παράγει πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα. Δεν ξέρουμε τώρα εδώ πέρα αν είναι καθαρά το πετρέλαιο το συγκεκριμένο που αγοράζει, σύνολο ό,τι βγαίνει, ή αν είναι συγκεκριμένο πετρέλαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένα είδη πετρελαίου. Άλλα έχουν άλλη βαλύτητα, άλλα έχουν άλλη πυκνότητα. Υπάρχουν χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε τι και πώς, γιατί η Ρωσία. Θα μείνω εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει και κάποιο πετρέλαιο το οποίο είναι συγκεκριμένο και έχει το μονοπόλιο σχεδόν παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Μπορεί το deal να αφορά αυτό. Αλλά εμείς δεν εμπλεκόμαστε πουθενά. Κανένα άλλο δεν εμπλέκεται πουθενά.
0: Ναι. Εάν αφορά το συγκεκριμένο.
1: Μπράβο. Στην ουσία αφορά ένα κομμάτι πολύ μικρό για όλους εμάς. Επί της ουσίας, επίσης για να πούμε και κάτι που έχει σημασία. Γι' αυτό λέω πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να διαβάζουμε σε μια είδηση αναλυτικά. Εδώ δεν υπάρχει, ας πούμε, διευκρινιστική. Είναι μια συμφωνία, ανακοινώθηκε μια συμφωνία. Δεν λέει ακριβώς τι είναι αυτή η συμφωνία. Δεν ξέρω, το έχω διαβάσει εγώ πουθενά τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Γι' αυτό σου είπα. Από εκεί πέρα όμως, να πούμε το σημαντικό. Οι τιμές, επειδή πολλοί νομίζουν ότι το αέριο το ρωσικό με το αέριο το αμερικάνικο που παίρνουμε, ότι έχει μεγάλη διαφορά. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ούτε 3% δεν έχει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Αυτό στην αρχή, αυτό υπήρξε στην αρχή για κάποιες μέρες. Ο ανταγωνισμός έχει ρίξει τις τιμές.
0: Ναι. Δεν είναι σαν δηλαδή θα το παίρνουμε τώρα πιο ακριβά.
1: Ούτε 30% διαφορά. 4.
0: Μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο. Τελευταίες
0: ναι.
1: μετρήσεις όσον αφορά τις τιμές, αυτό δείχνουν. Ότι υπάρχει διαφορά. Η διαφορά είναι μικρή.
0: Ναι. Εάν τα βρει η Αμερική με τη Ρωσία.
1: Μα και αυτά έχουν βρει ούτως ή άλλως εδώ και καιρό.
0: Εφόσον τα έχουν βρει, γιατί δεν παίρνουμε εμείς κατευθείαν από τη Ρωσία και πρέπει να το παίρνουμε μέσω Αμερική.
1: Γιατί η Ευρώπη διάλεξε να μην παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κουτέριο. Το έκοψε η Ευρώπη.
0: Εάν βγει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πει, κύριοι, έστω και αργά καταλάβαμε ότι δεν μας συνέφερε αυτό που κάναμε, σταματάμε να ενισχύουμε την Ουκρανία, αποκαθιστούμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, δώσε μας κυρία Ρωσία πετρέλαιο και εμάς. Τι πιστεύεις να πούνε.
1: Μπορεί να πάει το κάνει. Ναι. Η Αμερική δεν θα σου πει. Η Αμερική έχει κλείσει τις συμφωνίες τελείως.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Κατάλαβα. Δεν θα αντιδράσει η Αμερική γιατί μπορεί να θέλει για να έχει στο χέρι την Ευρώπη. Τώρα σενάρια λέω εγώ και εσύ που είσαι πιο διαβασμένος μου απαντάς. Δεν μπορεί να πει η Αμερική όχι θέλω να το παίρνετε έστω με πολύ μικρή διαφορά αν είναι έτσι όπως θέλει στην τιμή αλλά να το
1: δεν
0: παίρνετε μέσω εμού.
1: Επειδή λοιπόν πολλοί σκέφτονται πονηρά θα πω το εξής. Η Αμερική, επειδή έχω καλή σχέση όσον αφορά το να γνωρίζω πράγματα στην Αμερική η Αμερική δεν δημιούργησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Σωστά. Δεν επιδίωξε να κάνει κάποιο πόλεμο. Αν λοιπόν το μυαλό της ήταν σε αυτό το σενάριο, θα είχε επιδίωξει αυτή να κάνει πόλεμο. Η Αμερική δεν ήρθε να πει στην Ευρώπη ότι διακόψει τη σχέση σας με την Ρωσία στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η Αμερική είδε ένα κενό που υπάρχει μετά, γιατί η Ευρώπη ξαφνικά εξέπεψε ως ενεργειακό. Είδε το κενό και είπε: σας φέρνουμε αέριο.
0: Ναι.
1: Το αέριο της Αμερικής έχει συγκεκριμένες τιμές.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε να χρεώσει την Ευρώπη παραπάνω. Δεν και καλά. Έχει συγκεκριμένες τιμές. Είναι λίγο πιο ακριβό. Ναι. Ήταν αρκετά πιο ακριβό. Τώρα είναι λίγο πιο ακριβό. Ελάχιστα.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και σου δίνει το αέριο που σου λείπει και αυτό ήταν το αγαπημένο αέριο. Τώρα θα πάει το πετρέλαιο, είναι άλλη ιστορία. Πετρέλαιο πήγε και πάρε από τη Ρωσία.
0: Εντάξει. Σωτήρη, εκτιμάς ότι η Ευρώπη, ρε παιδί μου, οι ηγέτες της δεν μπορούν, σκέφτονται κοντόφθαλμα, δεν μπορούν να σκεφτούν έτσι πιο πλατιά, ή επειδή όπως βλέπουμε πουθενά δεν υπάρχει αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση, και καταλαβαίνεις εννοώ, και στη Γαλλία υπάρχουν προβλήματα. Και στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα και στη Βρετανία υπάρχουν προβλήματα και σχεδόν παντού. Δεν μπορούν να μαζευτούν οι ηγέτες και να πούν ρε παιδί μου να κάτσουμε σε αυτό. Τι μας συμφέρει εμάς ως Ευρώπη. Μπορούν να το κάνουν αυτό ή...
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύρια Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν η Ευρώπη χάσει το νόημά της. Έχει χάσει την ταυτότητα την οποία εντρήθηκε. Κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης. Όχι αυτής της Ευρώπης. Εγώ προτιμώ να είμαστε μόνοι μας. Αν με ρωτάς, προτιμώ τη διάρκεια της Ευρώπης. Περίεργο.
0: Όπως το λες. Ακούσατε τώρα αυτό που είπε ο Σωτήρης. Θυμηθείτε, θυμάσαι τότε που ψηφίζει το περίφημο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Και όλοι λέγανε Παναγία μου, μην βγούμε από την Ευρώπη. Αφήνω τις τότε συνθήκες. Τώρα, αν γινόταν μια δημοσκόπηση αυστηρά με αυτό.
1: 50-50, σου λέει.
0: Θα έβγαινε 50-50 για να μην σου πει περισσότεροι θα λέγανε να βγούμε κιόλα. Έτσι όπως
1: λειτουργεί η Ευρώπη. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι Ευρώπη. Καταρχήν δεν έχει ενιαία. Καταρχήν, άμα θα κάνει Ευρώπη, θα κάνει όπως η Αμερική, να έχει ενιαία πολιτική. Εμείς ξαφνικά πληρώναμε τη Γερμανία, αλλά φυλάγαμε τα σύνορα εμείς με δικά μας λεφτά. Δεν το κατάλαβα. Τι είμαστε, χαζοί είμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαφνικά όλοι αυτοί τροφοδοτούν την Ουκρανία. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα τεράστιο, λάθος αποφάσεις παντού. Πληρώνουμε την Ουκρανία χρυσή. Γιατί.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε ακρίβεια. Πληρώνουμε τη διαχείριση μεταναστευτικού, γιατί.
0: Και όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ στους Ευρωπαίους ηγέτες και στα Ευρωπαία κράτη.
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι είναι μια τεράστια μπίζνα και το μεταναστευτικό και το μεταναστευτικό και το πολεμικό. Από εξοπλισμούς μέχρι 1000. Τώρα, το αν υπάρχει κάτι μεμπτό κάτω από το τραπέζι, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Μπορεί να αντιδράσει έστω και τώρα η Ευρώπη.
1: Πρόσεξε. Αν υπάρχει, λέω, κάτι μεμπτό κάτω από το τραπέζι. Και να ευνοούνται κάποιοι εταιρείες και τα λοιπά, πολυεθνικές, μπλα μπλα μπλα μπλα, ή να πιστεύουν ότι θα τρέξει η βιομηχανία της Ευρώπης έτσι, γιατί μπορεί να είναι και αυτό έτσι. Ένας πόλεμος τροφοδοτεί τη βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία έστησε τον Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να στηρίξει την βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Και έτρεξε η οικονομία. Τρέχουν οι οικονομίες με τους πολέμους.
0: Ναι.
1: Τα χρηματιστήρια στα υψηλά τους.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, αλλά διαβάζω. Είχε χθες η Καθημερινή ολόκληρο πρωτοσέλιδο. Και αφιέρωμα με ανθρώπους, οικονομολόγους και τα λοιπά, που έλεγε με αφορμή το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει στη Γαλλία, μήπως τελικά βαρέσει κανόνι και η Γαλλία. Που καταλαβαίνεις.
1: Οικονομολόγοι προσωπικά,
0: ναι, ναι,
1: προσωπικά με τους οικονομολόγους και με όλους αυτούς γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ δεν έχω κανένα πτυχίο. Δικαίωμά μου όμως είναι, αφού έχω αποδειχθεί τόσες φορές μπροστά από τα γεγονότα, να λέω αυτό που θα πω.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι έχουν 100 πτυχία και έχουν πέσει όλα έξω. Εγώ δεν έχω κανένα πτυχίο και έχω πέσει όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν είμαι εξωγήινος. Άρα τελικά μήπως πρέπει να, μήπως έχει να κάνει με το ποιους μιλάς και πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο και πριν από χρόνια έλεγα ότι τα χρηματιστήρια δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική, τα διεθνή δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Και με είπαν τρελό.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι τα χρηματιστήρια θα απογειωθούν χωρίς να αποτελεί αυτό προτροπή για κάποιον. Έτσι,
0: ναι, το ότι πήγαινε παίξει.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι τα χρηματιστήρια θα απογειωθούν και εξηγούσα τους λόγους. Σήμερα ήρθανε με μια οικονομία που έχει προβλήματα ο μικρομεσαίος και στην Αμερική και παντού. Έτσι, σωστά. Και τα χρηματιστήρια είναι στα ψηλότερα τους.
0: Ναι.
1: Και με πολέμους. Και με πολέμους. Αν έλεγες παλιά ότι θα γίνει πόλεμος στο Ιράν με την Αμερική, γράφαν οι αναλυτές ότι το πετρέλαιο θα πάει 250 δολάρια.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο είναι 90 σήμερα.
0: Ναι.
1: Με πόλεμο 7 μήνες.
0: Σωτήρι,
1: και με κλειστό έρμος.
0: Με δύο φράσεις αυτό, και το έχει γράψει και ο οικονομολόγος μας, εδώ που έχουμε το ένθετο, ο Νίκος Ομαρούδας, και το έχεις πει και εσύ, ότι τα νούμερα, λες, αυτό φαντάζομαι, οι οικονομίες ευημερούν, αλλά οι πολίτες, η μεσαία και η μικρομεσαία τάξη.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Δυστυχώς όλο και.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Είχα πει λοιπόν ότι και βγήκανε τώρα προημερών, το γράφουμε και στα άθρα μου που έχουμε βάλει και στο Πελοπόννησο εδώ και στο ΣΑΚ και στην εφημερίδα, ότι το 10% οι 10 εταιρείες οι μεγαλύτερες στον SP500 που είναι ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης της Αμερικής, συγκεντρώνουν σχεδόν τη μισή κεφαλοποίηση. Και το 37% της κεφαλοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργούνται γκίκα εταιρείες οι οποίες έχουν πρόσβαση. Το έχω εξηγήσει τι θα γινόταν. Είχα πει ότι ο μεγάλος, επειδή έχει δανεισμό και έχει δύο κεφάλαια τεράστια και επειδή είναι global και πουλάει παντού, δεν του ενδιαφέρει τι γίνεται σε μια χώρα, τον ενδιαφέρει παγκοσμίως. Αφού πουλάει παγκοσμίως και έχει και εύκολο δανεισμό και μεγάλη κεφαλοποίηση, θα εξαγοράζει το μεσαίο μέσα σε μια κρίση οικονομίας. Άρα δημιουργούνται κρίσεις οικονομίας που βοηθάνε τους μεγάλους να εξαγοράζουν τους μεσαίους. Γιγαντώνονται οι μεγάλες εταιρείες, αυτές αντικατοπτρίζουν τους δείχτες.
0: Εξαφανίζονται οι μικρές.
1: Ανεβαίνουν οι δείχτες, σου λένε η πολιτική έχει συνέχεια. Σου λένε η πολιτική τέλεια πάει η οικονομία μας, κοίτα που είμαστε. Οι δείχτες, τα χρηματιστήρια, κοίτα μόλι. Τα χρηματιστήρια πετάνε. Πετάνε τα χρηματιστήρια, σου λέει. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μείωση κερδοφορίας και κάνουν πωλήσεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι μια ανατολικού τύπου οικονομία, όταν το έχω πει το 2015, γι' αυτό με ένα προφήτη, και 17 τα άκουγε στις εκπομπές μου, είχα πει ότι η Ελλάδα το 25 με 30 θα είναι πρώτη σε ανάπτυξη στην Ευρώπη, θα έχει τη μικρότερη ανεργία και θα αυξήσει το ΕΠΤΙΣ. Και όλοι πανηγυρίζανε. Μην πανηγυρίζετε, λέω, γιατί ο Έλληνας θα πεινάει. Και θα γίνει σερβιτόρος. Τα έχω πει αυτά. Έχουν μείνει. Αυτό δεν γίνεται σήμερα.
0: Εγώ το θυμάμαι που τα έχεις πει, όπως θυμάμαι και τον Πρωθυπουργό τώρα πρόσφατα και πριν από μερικούς μήνες, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο
1: Πιερακάκη,
0: να λένε για τους φοβερούς και τρομερούς ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδος, για τα νούμερα που δείχνουν ότι πόσο η οικονομία μας και πάει καλά και είναι καλύτερη από όλων, αλλά
1: η αλήθεια είναι, γιατί
0: η αλήθεια είναι βέβαια
1: επειδή εμείς δεν κάνουμε μικροπολιτική, γιατί μπορούμε να το εκμεταλλευτεί κάποιος αυτό και να το πει ορίστε τι μας κοροϊδεύετε. Δεν μας κοροϊδεύουν, γιατί πρώτα φτιάνεις την οικονομία του κράτους και μετά πρέπει να διοχετεύσεις την άνοδο της οικονομίας του κράτους και τα οικονομικά που τα συμμάζεψες, γιατί ήταν χάλια. Να τα διοχετεύσεις τα οικονομικά, τα πλεονάσματα, με τέτοιο τρόπο, όχι σε επιδόματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να τρέξει η οικονομία.
0: Ναι.
1: Για να ανέβουν οι μισθοί. Ο Μητσοτάκης το παραδέχεται αυτό. Λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε πλέον το μέσο μισθό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι δεν το έχουν φτιάξει ακόμα, δεν το έχουν φτιάξει.
0: Ναι, κανείς δεν θα φτιάξει το μέσο μισθό.
1: Πρόσεξε,
0: όχι από 8,5 να τον πηγαίνει στο 9 και να πανηγυρίζει.
1: Πρόσεξε. Κανένας δεν θα μπορούσε.
0: Ενώ τα προϊόντα ανεβαίνουν, έχουν ανέβει 200%.
1: Μέχρι τώρα, εδώ έχει τη δικαιολογία η κυβέρνηση και είναι σωστό αυτό, ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Και για αύξηση ακρίβεια είναι και εισαγόμενη.
0: Όλο εισαγόμενα.
1: Σε μεγάλο βαθμό είναι. Σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, ότι θα μπορούσαν να κάνουν και άλλα πράγματα, θα μπορούσαν.
0: Ναι.
1: Ότι από εδώ και. Ότι δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να κάνει κάτι καλύτερο μέχρι τώρα, άντε να σου βάλω ένα 10% απόκληση, επίσης είναι γεγονός. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή έχει πλεονάσματα, έτσι. Λοιπόν, και έγραψε και για τον τουρισμό ότι αν ο τουρισμός πάει 100 εκατομμύρια, πόσα παίρνουμε, περίπου 60-70 δις παραπάνω. Βάλετε στις πλεονάσματα να έχεις 60 δις παραπάνω. Αυτά όλα, αντί να κάνεις επιδόματα, δεν τα βάζεις στον κουμπαλά να ξεχρεώνεις, άσε να πληρώνεις, όπως χρεώνουν όλοι οι χρεωμένοι είναι, αλλά διοχέτευσέ τα στην κοινωνία με τέτοιο τρόπο, με τέτοια κίνητρα, ώστε να τρέξει η οικονομία της χώρας σε παραγωγικότητα. Δηλαδή από τον αγροτικό τομέα μέχρι την αύξηση των μισθών. Που μπορεί, δεν μπορεί να την επιβάλλει σε καμία, γιατί είσαι φιλελεύθερο κράτος. Δεν μπορεί να την επιβάλλει, αλλά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες εντός αγωγικών επιβολής.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Και ταυτόχρονα να έχουμε την αύξηση των μισθών, η οποία θα γυρνάει το χρήμα πίσω στην οικονομία.
0: Αν αυτό ο Τύρι ή διαφωνεί στις δύο φορές που πήγε ο κύριος Πιερακάκης, δεν πήγε μόνο του. Θα το αποφάσισε, θα το συναποφάσισε και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο. Και δώσαμε τη μία 2, την άλλη 8 δις για πρόωρη αποπληρωμή.
1: Εάν πληρώσαμε, ομόλογα τα οποία είχαν υψηλό επιτόκιο, καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Από εδώ και πέρα, από εδώ είναι ένα θέμα, θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν τα έχω μπροστά τα νούμερα, γιατί τα είχα μελετήσει. Έχουμε κάποια επιτόκια. Κάποια στιγμή λήγουν κάποιες ομολογίες κτλ.
0: Καλά, όμως αυτά που δώσαμε λήγαν το 31.
1: Ναι, εντάξει. Αν είχες μεγάλο επιτόκιο, δεν είναι κακό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Απ' την άλλη, λες ότι κάποια ποσά εσύ από τα πλεονάσματα θα μπορούν να διοχετεύονται. Όχι μοίρα σε επιδόματα.
1: Όχι.
0: Και εδώ 400 ευρώ
1: διαφωνώ
0: που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Φτιάξε, λες, συνθήκες για να ανέβει η μεσαία οικονομία.
1: Όπως έγινε, έγινε το σημάζεμα στη φοροδιαφυγή λόγω της τεχνολογίας, μπορεί να γίνει ένα σημάζεμα όσον αφορά το πώς διοχετεύονται οι πόροι και τα πλεονάσματα τα οποία έχεις. Για να εκεί χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Πιστεύω ότι την κάνουν όποιος
0: αυγεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει. Θα τη συνεχίσουμε και αύριο και μεθαύριο. Και παραμεθαύριο. Η ώρα έφτασε 2. Μένετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησο FM. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε αύριο 1 και 8 πρώτα λεπτά, 1 και 10. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων και Προκόπης Κόμπος.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατώσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των οικοπαιδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκηνές καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. 4 άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. Περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση 2 συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομό Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΑΜΚΕ Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χαράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, στους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό των συμμετοχών το 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος Ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

lifeguards.gr. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά πολλά πραγματάκια. Έχουμε να πούμε για την νίκη της Παναχαϊτής, έχουμε να πούμε για το 3x3 του Ατρόμητου, για το 3x3 του Πανεγιαλίου, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και δεν θα μας στάσει η ώρα, και φυσικά θα έχουμε και κοκκινόμαυρο χρώμα από την εκπομπή μας, καθώς θα έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας τον παίχτη της Παναχαϊτής, τον Χνάρη, να μας πει πώς ήρθε το χθεσινό τρίποντο με τον Παλαισιωτικό. Η Παναχαϊτή λοιπόν κέρδισε 3-1 τον Παλαισιωτικό, έκανε το 2-2 και ξεκινά να χτίζει σερί. Και φυσικά να δούμε και τον ημιμαραθώνιο Πανσιμικάτος που έγινε με επιτυχία το Σάββατο. Ευτυχώς βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες και πάνω από 3.000 δρομείς έστειλαν το δικό τους μήνυμα σε όλους μας.

αυτά που σας είπα είναι τα ποδοσφαιρικά. Έτσι, έχουμε την αναμενόμενη ίδια του Παναθηναϊκού, αλλά το διαζύγιο με τον Βόβορα, και ήδη υπάρχουν τα πρώτα ονόματα για τους αντικαταστάτες του. Έχουμε τη νέα ήττα του Απόλλωνα, τη νίκη της Αχαγιάς 82 στο ντέρμπι. Θα τα δούμε δεύτερη μία αυτά με Κώστα Λαμπρόπουλο, που έχει, θα έχει και φρέσκες πληροφορίες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Έχουμε και την Θίελα να κερδίζει στο ντέρμπι εύκολα στην άνθρακα κατηγορία. Θα τα δούμε βήμα. Πάμε λοιπόν στην Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία έκανε το καθήκον του, κέρδισε 3-1 τον Παλαιοξιδιακό. Αξιοσημείωτο πως όλα τα γκολ μπήκαν με πέναλτι και αυτό γκολ. Και μάλιστα οι Κοκκινόβοι έχασαν και ένα πέναλτι. Στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, πρωταγωνιστή ήταν ο Βασιλόγιαννη, ο οποίο κέρδισε 2 πέναλτι και τη δική του προσπάθεια ήταν και το πρώτο αυτό γκολ. Η Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία έκανε το 1-0 στο 21 με το πέναλτι του Βασιλόγιαννη που ευτόχησε ο Νηφορόπουλο για να κάνει το 1-0. Στο 16 ο Καλτσίδης απέκρουσε το πέναλτι του Βασιλόγιαννη, κράτησε το 0-0, δεν έκανε το ίδιο όμως το 21. Στο 29 γίνεται λοιπόν το 2-0 και το 3-0 έγινε στο 56. Ο Νηφορόπουλος έκανε τη σέντρα από τα αριστερά. Ο Πατρώνης κάρφωσε τον θεματοφύλακα της ομάδας του και έκανε το 3-0. Το τελικό 3-1 ολοκληρώθηκε με το πέναλτι που ευστόχησε ο Θεοχάρης για τον Παλαιοξιδιακό. Μια Παναχαϊκή που ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Το δεύτερο μήχρονο και μετά το 2-0 και ειδικά μετά το 3-0 έριξε λίγο τροφές και έκανε διαχείριση. Έδωσε και χρόνο σε αρκετό κόσμο ο Αντωνόπουλος. Ήταν ένα μάτς που έπρεπε να κερδίσουμε και το κερδίσαμε. Αυτό ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού και πράγματι αυτό είναι το βασικό για την Παναχαϊκή, η οποία πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα, την επόμενη μάχη, μια μάχη που μια Παναχαϊκή νομίζω παίζει με το Λεβάντε. Το Λεβάντε το οποίο είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχει πετύχει, μάλλον το λέω καλά, έχει 0 γκολ και έχει δεχτεί 12 τέρματα και θεωρητικά φαίνεται να είναι το εύκολο θύμα για την πατρινή ομάδα στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε Πελοποννησιακό το παιχνίδι. Εντάξει, είχε κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη και αυτό το στάδιο δεν είναι εύκολο να γεμίσει και πρέπει να έχει πάνω από 3-4 χιλιάδες, έτσι, 2-3 χιλιάδες στον κόσμο για να πει κάποιος ότι είναι έδρα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα αργήσει η Παναχαϊκή. Νομίζω κάπου αρχές Νοεμβρίου έχει δοθεί το πράσινο φως για να επιστρέψει η φυσική της έδρα που είναι το γήπεδο της Αγίας.

0: πάμε να μείνουμε στην Παναχαϊκή και να μιλήσουμε με έναν από τους παίκτες της κόκκινο-μαύρης ομάδας, με τον Χνάρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας μεταφέρει το δικό του σχόλιο αφενός για τον αγώνα το χθεσινό με τον Παλαισσουδιακό και αφετέρου για τους στόχους της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήσουν και εσύ χθες από αυτούς που συμμετείχες και που είχες συμμετοχή.

0: και το τρίποντο, να πούμε θεωρητικά και πρακτικά ότι ήρθε εύκολα το 3-1 ή όχι?
1: Εντάξει, εύκολα, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εμείς με την απόδοσή μας το κάνουμε εύκολο. Μπήκαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, πετύχαμε τα δύο γκολ. Έπειτα στο δεύτερο και μετά το 3-0, εντάξει, υπάρχει μια διαχείριση δυνάμεων, γιατί όπως είπε και ο προπονητής μας στις δηλώσεις του μετά το μάτς, υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί, υπάρχουν άλλα παιδιά που είναι με τραυματισμό εκτός. Και όπως καταλαβαίνετε, οι παίκτες που αγωνίζονται από την αρχή του παιχνιδιού πρέπει να κάνουν λίγο διαχείριση δυνάμεων για να λήξει το παιχνίδι και να φύγουμε υγιείς.
0: Μάλιστα. Η Παναχαϊκή λοιπόν μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας, όπου έχασε όπως έχασε, νομίζω και με βάση το πρόγραμμα, ότι είναι μια, και με βάση το ρόστερ και τη δυναμική που έχετε, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα σερί νικών. Είναι έτσι ή δεν πρέπει να υποτιμάμε κάποια ομάδα?
1: Εννοείται πως δεν υποτιμάμε καμία ομάδα. Πρέπει να μπαίνουμε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι, δουλεύουμε καθημερινά. Και ο στόχος είναι αυτό που είπατε, ένα σερί. Εννοείται. Έγινε το κακό αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική με τον Πανεγιάλιο, αλλά αυτό ανοίξει το παρελθόν. Μπήκαμε κατευθείαν την εβδομάδα συγκεντρωμένοι, βάλαμε κάτω το κεφάλι και ακολούθησε μετά το Αγρίνιο. Πήραμε την ίδια ψυχολογία και από εκεί και πέρα πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Συμφωνείς με την άποψη που λένε αρκετοί παράγοντες ότι εντάξει, μην το κουράζουμε παιδιά στον έκτο όμιλο. Παναχαϊκή, Παναγιάλης, Παναγιάλης, Παναχαϊκή, αυτές είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση και την συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι και ο Ατρόμητος Πατρών που έχει και 3-3. Είμαστε ανταγωνιστικό θα είναι σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι και θα καταφέρουμε εμείς να πετύχουμε την άνοδο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ήταν η επόμενη ερώτηση μου, ο στόχος δεν κρύβεστε πλέον, εντάξει, όχι και πλέον και από την αρχή η άνοδος είναι έτσι?
1: Εννοείται, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάθε ποδοσφαιριστής που ανήκει στην ομάδα μας, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, στο μυαλό του είναι μόνο η άνοδος, τίποτα λιγότερο.
0: Το κακό είναι, μωρέ, ότι έτσι όπως έχει γίνει η προκήρυξη και έχει διαμορφωθεί η διαδικασία, δεν μπορείς με την πρώτη θέση των εκτόμων να πανηγυρίσεις, να περιμένεις και τα μπαράζ μετά, έτσι.
1: Εννοείται, ναι. Είναι μεγάλο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι και δουλεύουμε καθημερινά για να το πετύχουμε. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Για τον κόσμο θα να κάνεις ένα σχόλιο?
1: Σίγουρα ήταν, και ειδικά με τον Πανηγιάλιο ήταν πολύ δυναμική η παρουσία του. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους θέλουμε δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα, γιατί οι δύσκολες μέρες θα έρθουν. Είναι το ποδόσφαιρο από τη φύση του, σου δημιουργεί δυσκολίες. Τους θέλουμε δίπλα μας και να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί.
0: Εντάξει, είναι μια και το θέμα της έδρας, εντάξει, δεν είναι η φυσική έδρα χτες, και όσο και κόσμο και να έχει, δύσκολο αυτό το στάδιο θα γίνει έδρα, αλλά νομίζω δεν αργεί η επιστροφή σας στην Αγία, έτσι, γιατί εκεί και εσύ από τα φιλικά γνωρίζεις ότι είναι αλλιώς η έδρα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι το γήπεδο της Αγίας, είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, πολύ ποδοσφαιρικό. Σίγουρα ο κόσμος θα προτιμήσει περισσότερο αυτό το γήπεδο σαν έδρα. Είναι εκεί Παναχαϊκή τόσα χρόνια. Όπως είπατε στο Παπελοπονησιακό, δύσκολα ο κόσμος κάνει αυτή την παρουσία του, γιατί είναι και στάδιο με το ταρτάνι, είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύω πως στην Αγία θα έχουμε πολύ υποστήριξη.
0: Η προσωπική σου στόχη ποιοι είναι?
1: Ο στόχος είναι να κάνω ό,τι μπορώ, να βοηθήσω στο 110% την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της και να τελειώσουμε όλοι χαρούμενοι αυτή τη χρονιά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μου έλεγε εδώ πριν από λίγες μέρες ο γιος Μακροστέργιος ότι η διοίκηση έχει φροντίσει να έχει κάνει ένα σχεδιασμό και για του χρόνου με διετή συμβόλαια για να μπορέσει η ομάδα να... γιατί δεν είναι εύκολο, τέλος πάντων. Είναι να... δεν αποτελεί για σένα δέλεαρ να συμμετάσχει στην Super League 2?
1: Εννοείται. Στη Super League 2 και στην Αθλητική. Αυτό είναι ο στόχος μου. Ο μακρινός, και είμαι πολύ αισιόδοξος. Μου αρέσει πολύ η ομάδα και μακάρι να τα καταφέρουμε όλα και να πετύχουμε να φτάσουμε και στην Εθνική.
0: Θέλω να σε πάω λίγο Super League. Παρακολουθείς, φαντάζομαι, όσο μπορείς, έτσι.
1: Παρακολουθώ, παρακολουθώ.
0: Ναι, μας κάνω το πω διαφορετικά. Δεν θα σε πάω Super League, θα σε πάω πιο διαφορετικά. Θα σε πάω λίγο στην εθνική ομάδα. Είναι πολλοί οι οποίοι μετά και τα τελευταία παιχνίδια που είδαμε με την εθνική ομάδα στο Nations League, ότι εκτιμούν ότι έχει την πιο ταλαντούχα φουρνιά που είχε ποτέ η εθνική μας ομάδα. Είναι έτσι, με την άποψή σου δηλαδή?
1: Ναι, εγώ που μακάρι να συνεχίσουν έτσι τα καλά αποτελέσματα, γιατί εντάξει, όταν η ομάδα της εθνικής μας κάνει, παίρνει την νίκη μέσα στη Γερμανία, είναι αξιοσημείωτο αυτό που πετυχαίνει και πιστεύω πως ναι, είναι πολύ ταλαντούχα γενιά όλοι αυτοί που έχουν στην Εθνική Ελλάδος και μακάρι να προχωρήσουν.
0: Η πιο ταλαντούχα, γιατί η ταλαντούχα είναι σίγουρα. Ή θεώρησε ότι αυτή και στο 4 ήταν και εκείνη?
1: Εντάξει,
0: το
1: τώρα
0: ίδιο.
1: Στο 4 κατακτήσαμε και το γύρο, οπότε ας πούμε ότι ας είναι η φετινή για να καταφέρει να πετύχει και αυτή η κατακτήση. Ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι όντως είναι η πιο ταλαντούχα, αλλά μην κοροϊδεύουμε. Δεν θα ήταν το ίδιο αν τα παιδιά είχαν μείνει στην Ελλάδα. Μιλάω για τα παιδιά, τον Τζόλι, τον Καρέτσα και κάποιους άλλους που έχουν φύγει και κάνουν στο εξωτερικό το ξεπέταγμά τους. Συμφωνείς δηλαδή, γιατί δεν γίνεται το ίδιο όταν τα παιδιά παίζουν ή πόσο παίζουν στις ομάδες τις ελληνικές για να μπορέσουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους εν ώψη της εθνικής ομάδας? Τι πιστεύεις εσύ?
1: Εντάξει, σίγουρα στο εξωτερικό τα ταλέντα διαχειρίζονται αλλιώς από τις ομάδες. Βέβαια, πλέον και στο πρωτάθλημα το ελληνικό υπάρχουν και Έλληνες παίκτες και νεαροί που παίζουν στις ομάδες τους. Αλλά πιστεύω πως σιγά σιγά ξεκινάμε και εδώ στην Ελλάδα να αξιοποιούμε πολύ τα ταλέντα μας. Όπως είδαμε τώρα και τον Μουζακίτη που πήγε στην Χαλ, είχε ο Τζολάκης μεταγραφές. Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, γιατί υπάρχει πολύ ταλέντο στις υποδομές των ομάδων και αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ταλαντούχα φουρνιά. Δεν ξέρω κι εγώ κι εσύ θα δείξει η πορεία αν είναι πολύ ταλαντούχα ή λιγότερο ταλαντούχα. Σίγουρα είναι ταλαντούχα και νομίζω ότι θα δούμε πολλά ωραία πράγματα. Πόσο ωραία, υγεία να έχουν τα παιδιά, γιατί είδαμε ότι...
1: Αυτό πάνω απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία να έχουν και συγγνώμη, ας βοηθήσει λίγο παραπάνω η ΕΠΟ. Όταν λέω ας βοηθήσει, ξέρεις και εσύ καλά, ας παρέχει τις συνθήκες που πρέπει τους παίκτες να κάνουν τη δουλειά τους. Είτε λέγεται προετοιμασία, είτε λέγεται φιλικά, είτε λέγεται παροχές. Νομίζω ότι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Ας τους βοηθήσει λίγο η ΕΠΟ.
1: Εντάξει, αυτό το κομμάτι τώρα δεν ξέρω τώρα τι μπορώ να βοηθήσω το κομμάτι, οπότε... Αλλά σίγουρα χρειάζεται στήριξη προφανώς. Και θα την έχει πιστεύω, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στιγμής όλα πάνε καλά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να δούμε ωραία πράγματα στο μέλλον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Άχι, για το παιχνίδι με το Λεβάντι νομίζω ότι εντάξει, το τυπικό, ένα ακόμα τρίποντο θέλει η ομάδα, έτσι.
1: Εννοείται που φάμε για το τρίποντο. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να φύγουμε από τη ζάκη με τους τρεις βαθμούς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Αυτά λοιπόν με την Παναχαϊκή. Αλλάζουμε σελίδα. Παναγέλιος κέρδισε και αυτό στο δικό του ματς 3-0 με τον Τηλικράτη. Μάλιστα σκόραρε και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Μποτνίτσουκ, ο οποίος 71 έκανε το τελικό 3-0, ο Μακρύς το 1-0, Φωκαΐδης το 2-0 και ο Πολωνός το 3-0. Βέβαια ο Μακρύς χτύπησε στο 32, έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του. Σήμερα θα δούμε λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουν λίγο έτσι προβληματιστεί οι άνθρωποι του Πανεγαλίου, γιατί δεν είναι ο Μακρύς ένας κορυφαίος σκόρερ στην κατηγορία και χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται να δουν και αυτοί αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Από εκεί και έπειτα πάμε και στον Ατρόμητο. Ο Πανεγέλιος 3-3 στην κορυφή με 9 βαθμούς, όπως είναι και ο Πανεγέλιος. Ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία νίκη, επικράτησε 1-0 στην Γουμέτσα της Πλαταριάς, του ΑΟ Πλαταριάς, και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Με ένα γκολ πέτυχε ο Γερογιάννης καθυστερής του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να κάνει το 3-3. Ο Ατρόμητος σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο με έντονη προχόπτωση κατάφερε να κρατήσει το 0-1 και να πετύχει μια τεράστια ανοίξη, μια δύσκολη έδρα, όπως ήταν και το σχόλιο του τεχνικού του Ατρόμητου, του Βασίλη Μπαλατή, ο οποίος μίλησε για τα παιδιά. Είπε ότι ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, γιατί ήταν μια εβδομάδα που απουσίαζα την προετοιμασία λόγω των σεμιναρίων στον Νάπολιο για προπονητές που θέλουν να πάρουν ανώτερο δίπλωμα. Οι παίκτες έδειξαν ότι είναι φτιαγμένοι για κάτι καλό, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού.

0: Παναχαϊκή να πούμε και τη ΓΑΜΑ Εθνική ότι το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Παναχαϊκή το Ανατρόμητο είναι πιθανό να γίνει σε προσφυγικά. Έχει γίνει έτοιμο από τις δύο ομάδες να, στην ΕΠΟ να αλλάξει εδώ το αγώνα λόγω των εργασιών που γίνεται στην Αγιά. Και αντί να γίνει το παιχνίδι Παναχαϊκή Ανατρόμητο στην Αγιά, να γίνει το παιχνίδι Ανατρόμητο Παναχαϊκή στα προσφυγικά για την πέμπτη αγωνιστική, είναι την επόμενη εβδομάδα. Κάτι που πιθανότατα θα γίνει δεκτό από την ΕΠΟ, ώστε να μπορέσει και η Παναχαϊκή να μην ζητήσει αναβολή και να προλάβει να ετοιμαστεί το παιχνίδι, το γήπεδο εν ώψη των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων. Πάμε στην Α κατηγορία, εκεί όπου έχουμε τη Θύελλα να νικά, όχι μόνο να νικά, ένα συντρίβει θα λέγαμε 5-0 του Διαγόρα και να δείχνει πως είναι το φαβορί ή τέλος πάντων από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί και πέρα, την ίδια ώρα, πέτυχε σημαντική νίκη επί του Πάτρε και ο Πανιώνιος Αχιλλέας και έδειξε και αυτός ότι είναι σε καλό momentum και στον άλλο όμιλο έχουμε και την Εγίρα Κράτα να χάνει βαθμούς, πρώτου βαθμούς, να βουλεί σε Εγίρα Κράτα 0-0, παρά θα παραμένει στην κορυφή, αλλά έχασε 2 βαθμούς τη μάχη που κάνει του πρώτου ομίλου. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Πρώτος όμιλος, Θύελλα Διαγόρας 5-0, Χαϊκή και αυτή σημαντική νίκη, παραμένει στην κορυφή. Χαϊκή το ξένη φορέα 3-1, Παρμοβριακός Αναγέννηση 2-1, Αστέρας Μητυλογλίου 3-0, και Τριταϊκός Πήγασος 2-2. Στο δεύτερο όμιλο, Δαβουλής Αγίρα Κράτα 0-0, νίκη Προαστίου Αεγίου 5-1, ξέσπασαν τα πιτσιρίκια της νίκης Προαστίου, Πάτρε Πανιώνιος Αχιλλέας 0-1, Θέλα Αεγίου Κεραυνός 3-6 και το παιχνίδι που ολοκληρώνει την αυλαία είναι αυτό σήμερα στις 7 ανάμεσα στον Άρη και τον Εθνικό. Ένα παιχνίδι που ανάμεσα στις δύο ομάδες που είναι αίτητες μέχρι στιγμής έχουν 2-2, να δούμε ποια είναι αυτή που θα χαμογελάσει στο σημερινό παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία στην Α κατηγορία. Αυτά λοιπόν στην Α κατηγορία της ΕΠ Σαχαΐας και πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε μετά να δούμε, έχουμε μπάσκετ γιατί δεν ξέρω και τι γίνεται με τον Βόβορα, να μας πει ο Κώστας Λαμπρόπουλος τι ακριβώς συμβαίνει, αν υπάρχει σενάριο τελικά να μην αποχωρήσει, αν θα αποχωρήσει και ποιος είναι πιθανότερος αντικαταστάτης για να τον διαδεχτεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ τον μήνα. Patras Broadband. No buffering.
9: Only Vibes.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
11: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
12: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
12: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
15: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
16: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
15: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
16: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
17: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
18: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο, πάμε παρέα μέχρι και τις 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά δρόμα, να αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά στην άκρη. Είχαμε τον ντέρμπι χθες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, με τον γκολ του Ρέτσου Ολυμπιακός κέρδισε και έβαλε φωτιά στην κορυφή πλέον τις ομάδες, έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε έδαφος και είναι, να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, είναι κοντά στη βαθμολογία και καμία δεν έχει ξεφύγει. Πάμε να δούμε λοιπόν μπασκετικά. Έχασε ο Προμηθέας του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν είναι παιδιά είδηση αυτό. Το θέμα μας είναι ότι η εμφάνιση δεν ήταν καθόλου καλή και φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Προμηθέα, παρότι επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, φαίνεται οι άνθρωποι του Προμηθέα ότι θα προχωρήσουν σε λύσεις συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό. Μάλιστα από χθες κυκλοφορούν ήδη τα πρώτα ονόματα, κάποιοι μιλάνε για τον Γιούρις Ντόλτς, κάποιοι για τον Καράσκο, κάποιοι για τον Χρήστο Σερέλη και είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε σύντομα. Πάντως μέχρι τον μάτς της Τετάρτης με την Τρίερ στο Τόφαλος, το Προμηθέα θα κοουτσάρει ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο βοηθός του Βόβορα, αυτός τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Να δούμε τι καινούργιο φρέσκο ρεπορτάζ θα έχει ο Κώστας Λαμπρόπουλος σε λίγη ώρα.

Μέχρι να δούμε με Κώστα, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ο Απόλλωνας, πάμε μάλλον στην Elite League, εκεί που η Ένωση πραγματικά πέτυχε ιστορική νίκη, κέρδισε 74-71 τον Παπάγου, επέτρεψε το μείον 25 και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Μια Ένωση η οποία έχει κάθε λόγο να χαμογελάς, το Ryan Allen να κάνει ένα σπουδαίο μάτς με 26 πόντους και 4 τρίποντα και να είναι αυτός ο οποίος βοήθησε την ομάδα να πάρει το ιστορικό δίποντο. Η ομάδα της Παπάγου ξεκίνησε δυνατά, ήταν μπροστά η Ένωση Χλαύκου και στο πρώτο ημίχρονο κάποια στιγμή έκανε την ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παπάγου, όμως στο τέλος ψυχραιμία των παιχτών του Ρουμελιώτη και ο Άλεν ήταν αυτά που έγιναν την πλάστηκα υπέρ της Ένωσης Γλάφκου, η οποία πήρε την νίκη και μπορεί να είναι αισιόδοξη για την συνέχεια. Σε επίπεδο National League 1 είχαμε την ομάδα του Απόλλωνα η οποία έχασε και το θέμα είναι σε αυτό που λένε είναι το ότι για μία ακόμα φορά έχασε με πολύ κακή εικόνα στην επίθεση. Είναι δεικτικό ότι έχει πετύχει στο πρώτο ημίχρονο μόλις 28 πόντους και σε όλο τον αγώνα πέτυχε 46. Ενδεικτικό του μεγάλου προβλήματος που έχει η ομάδα του Μπάουερμαν είναι ότι πέτυχε μόλις 5 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και μοιραία ο Sporting που έχει έμπειρους παίκτες και έμπειρο προπονητή κατάφερε να πάρει τη νίκη. Μάλιστα και ο Μπάρμα στις δηλώσεις που έκανε στην σωσελίδα του Απόλλωνα, η εμφάνιση μας ήταν απαράδεκτη, πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να παρουσιάσουμε τον μπάσκετ που χαρακτηρίζει τον Απόλλωνα, να είμαστε επιθετικοί και σκληροί στην άμυνα, να παίζουμε γρήγορα και έξυπνα στην επίθεση, επίσης σε ένα γεμάτο γήπεδο ενώπιση του αγώνα του Προμηθέα. Εντάξει, στη διοίκηση δεν έχει έτσι επίσημα υποθεί το παραμικρό, αλλά είναι περιττό να πούμε ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δύο πρώτες εμφανίσεις που έκανε. Φυσικά δεν κάνουν κάποιο σχόλιο, παρακολουθούν πάντως και αυτό που λέγεται και λένε και οι πληροφορίες του σταθμού είναι ότι εάν και εφόσον δεν αλλάξει η εικόνα σε μερικούς παίκτες μέχρι τον επόμενο μήνα, μέχρι τον Νοέμβριο, τότε είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αλλαγές τον Δεκέμβριο, 15-12 ανοίγει η μεταγραφική περίοδος και κάποιοι μιλούν για ενίσχυση, κάποιοι μιλούν για αλλαγές στο ρόστερ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο 15-20 Νοεμβρίου, που είναι ένας μήνας από τώρα, θα υπάρχει μια σαφή εικόνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Γερμανός τεχνικός στις δηλώσεις του στο παιχνίδι της πρεμιέρας είπε ότι θέλουμε χρόνο. Είμαστε νέα ομάδα με πολλά νέα παιδιά, με πολλά νέα πρόσωπα. Θέλουμε χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα, προκειμένου η ομάδα να παίξει τον μπάσκετ που πρέπει. Βέβαια, απ' την άλλη, αν μετά Χριστούγεννα η ομάδα κάνει έτσι μέτρηση σε κακές εμφανίσεις και γνωρίζει την ήττα, τότε το θέμα της ανόδου νομίζω ότι θα έχει τελειώσει αρκετά σύντομα, αλλά θα εδώ είμαστε και θα δούμε.

0: Αυτά λοιπόν για τον Απόλλωνα. Θα πάμε να σχολιάσουμε με Κώστα Λαμπρόπουλο, Προμηθέα, τελευταία νέα, και μαζί φυσικά και τον ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαγιά και την Παναχαϊκή, με την Αχαγιά αυτή η οποία χαμογέλασε στο τέλος. Κώστα, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει, για το θέμα του Βόβορα?
1: Επειδή δεν υπάρχει ακόμα ανακοίνωση επίσημη για τον Προμηθέα, ούτε για το διαζύγιο, ούτε για τον νέο προπονητή, στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι χτες το πρωί υπήρξε μια επικοινωνία των ανθρώπων του Προμηθέα με τον Γιώργο Βόβορα. Σύμφωνα με όσα πληροφορηθήκαμε, ανακοινώθηκε στον Γιώργο Βόβορα ότι για λόγους για να αλλάξει και η εικόνα της ομάδας θα επέλθει τέλος στη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι ο Προμηθέας βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση προπονητή, και μάλιστα ήδη έχουμε γράψει και κάποια ονόματα σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, με βάση όσα κυκλοφορούν το τελευταίο 24ωρο και στα social media και με τις επαφές που έχουμε με συναδέλφους στην Αθήνα και με manager και με λοιπά. Έτσι. Νομίζω μπορεί να έχει πει κάποια ονόματα, δεν ξέρω αν έχει πει.
0: Τα είπα για τον Ντόφ, για τον Καράσκο και για τον Σερέι.
1: Και για τον Σερέι, έτσι.
0: Και κάποιον
1: έχει διαρρεύσει ότι μπορεί να είναι και κάποιος φέρελ της Έλληνας τεχνικός, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το όνομά του. Τέλος πάντων, τις επαφές φαντάζομαι τις χειρίζονται ο Χρήστος Μήλας, ο Μάκης Γιατράς. Αυτοί θα αποφασίσουν τι μέλη
0: είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σενάριο να μην φύγει ο Βόβορας και να συνεχίσει κανονικά?
1: Δεν μπορώ να δω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή?
0: Λέω, επειδή το είπες και εσύ σωστά στην αρχή, ότι δεν έχει γίνει ανακοίνωση διαζύγιο.
1: Όχι,
0: υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
1: Και με φιλιά κείμενα, όχι, δεν θα είναι ο Βόρας. Από τη στιγμή που έχει διαρρεύσει, ήταν ξεκάθαρο ότι έγινε αυτή η επικοινωνία και υπήρξε αυτή η απόφαση. Ο Γιώργος Βόρας πρόκειται, όσο μπόρεσε και εγώ αυτό το διάστημα και είχα συναναστροφή μαζί του, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας πολύ ευγενής άνθρωπος. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν κατάφερε να δώσει στον Προμηθέα την εικόνα που θα ήθελαν οι άνθρωποι του, τα στελέχη της ΚΑΕ, να έχει. Δηλαδή δεν περίμεναν την ήττα από τον διαστημικό φέτος Παναθηναϊκό, που για μένα νομίζω είναι το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός φετινός.
0: Έτσι. Συμφωνώ.
1: Ξεκάθαρα το λέω, και παρότι είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο. Δεν περίμενα την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως κρατούν όμως την εμφάνιση. Ήταν ο Προμηθέας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό με τίποτα. Δηλαδή δεν στάθηκε καθόλου ανταγωνιστικός ο Προμηθέας. Νομίζω ότι από το διάστημα κιόλας των φιλικών παιχνιδιών, από την προετοιμασία και βεβαίως από τα παιχνίδια που έδωσε ο Προμηθέας στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό από το BCL, υπήρξε ένας προβληματισμός για το ότι δεν παρουσίαζε η ομάδα την εικόνα γέννη που θα θέλανε οι άνθρωποι της να παρουσιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει πάντα προπονητής, έτσι.
0: Ακριβώς. Ωραία. Αφήνουμε.
1: Βέβαια στον Προμηθέα έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές παικτών.
0: Ναι.
1: Έγιναν πρώτα κάποιες κινήσεις σε ό,τι αφορά διορθωτικές παρεμβάσεις στο ρόστερ, έτσι.
0: Ναι, την Τετάρτη θα κοουτσάρει ο Μιχελάκος, έτσι.
1: Ο Μιχελάκος, ναι, ναι. Ο Μιχάλης Μιχελάκος είναι ο μέλος του προπονητικού επιτελείου. Οι συνεργάτες του Γιώργου Βόβορα ήταν, γιατί φεύγει ο Βόβορας, έτσι, ο Μιχάλης Μιχελάκος και ο Απόλλωνας Τσόχλας.
0: Ωραία.
1: Και ο Γιάννης Τάγιος, ο οποίος έχει ένα διπλό ρόλο στον Προμηθέα 2014, που κέρδισε χθες το Σίλα Εδιψού.
0: Πάμε λοιπόν στο Αχαγιά Παναχαϊκή, εκεί όπου κρίθηκε στα τρίποντα, στο ποιος το θέλει.
1: Ναι, εντάξει, ήταν ντέρμπι. Σίγουρα θα κρίνονταν στο τέλος, γιατί και οι δύο ομάδες είναι εισάξιες νομίζω και έχουν τους ίδιους στόχους φέτος. Πολύ ωραίο παιχνίδι για όσους το παρακολούθησαν. Όντως κρίθηκε το παιχνίδι σε ένα τρίποντο του Καμαρινού και σε ένα τρίποντο του Θανόπουλου. Δηλαδή, ξέρεις, όταν ένα παιχνίδι είναι ντέρμπι και πάει πόντο-πόντο και κρίνεται σε μια φάση, αυτός που θα βάλει το μεγάλο σουτ, για χαγιά, δηλαδή το έβαλε εις διπλούν, θα πάρει τη νίκη. Έτσι. Και φαίνεται ότι και η Χαγιά 82 και η Παναχακή θα διεκδικήσουν κάτι καλό φέτος στην National League 1. Έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι έχει ξεκινήσει, ας πούμε, ο Απόλλωνας. Έτσι. και ο Προμηθέας 2014. Βέβαια, πάμε στο άλλο ντέρμπι τώρα. Πάμε στο ντέρμπι Απόλλων Προμηθέας 14. Είναι μονόδρομος η νίκη για τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι αν χάσει ο Απόλλωνας θα υπάρξει μεγάλη μουρμούρα. Ο Προμηθέας 2014 έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Θα πάει χωρίς άγχος στην Περίβολα να διευρύνει μια πολύ καλή παράδοση που έχει απέναντι στους μελανόλευκους. Ο Απόλλωνας καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Τα έχεις πει και εσύ. Τα έχεις γράψει. Πρέπει να βγάλει αντίδραση. Και μια προειδοποίηση ήρθε από τον Dirk Bauerman από ό,τι πληροφορήθηκα. Και
0: το, είδα. Το είπαμε. Ναι, παράδειγμα ναι, εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάσε, εγώ έχω γράψει.
1: Ενώ στο ξεκίνημα είχε καλύψει τους παίκτες του εντός εισαγωγικών, φαίνεται πλέον ότι τους θέτει πρώτον των ευθυνών τους.
0: Όχι, δεν είναι. Κάποιες εμφανίσεις δεν είναι καλές, να μην κοροϊδεύουμε.
1: Και βεβαίως ο Sporting είναι το πρώτο φαβορί τώρα, ας μην κρυβόμαστε στην National League.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Αλλά δεν έχασε ο Απόλλωνας από μια κακή ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Η ήττα στην πρεμιέρα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Αλλά και η εμφάνιση ίσως αυτή δεν πείθει ότι ο Απόλλωνας στο ξεκίνημα τουλάχιστον τη σεζόν δεν πείθει ότι ο Απόλλωνας θέλει να ανέβει. Έτσι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ομάδα για να επιστρέψει στην Α2.
0: Τι άλλο έχουμε μπασκετικό, κάτι άλλο ή όχι, για την ήττα της Αεροϊτίκων να πούμε, έτσι, που δεν τα κατάφερα στις λεπτομέρειες.
1: Στο τέλος, στις λεπτομέρειες. Ήταν μεγάλη ευκαιρία, έτσι μας είπε και ο Νίκος Βουνάς, μεγάλη ευκαιρία. Μπορούσε χθες η ομάδα των Αεροϊτίκων να κερδίσει τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, δεν τα κατάφερε. Πρέπει να βρει τώρα νίκες στην έδρα της.
0: Ωραία Κώστα, για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Μπάσκετ υπάρχει σήμερα δράση στην Α1 SKI, δεύτερη αγωνιστική, θα τα πω εγώ το πρόγραμμα μετά. Παίζουμε για την ομάδα γυναικών της ΝΕΠ.
1: Το παρακολούθησα το παιχνίδι, θα μπορούσε να φτάσει στην νίκη. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που η ΝΕΠ με ισχυρό αντίπαλο και τον κοιτάζει στα μάτια. Έχασε 12-15 από τον ΠΑΟΚ. Βρισκόταν πίσω στο σκορ στον αγώνα, αλλά πάντα με μικρές διαφορές. Και λίγο έλειψε το τελευταίο οχτάλεπτο να φέρει τα πάνω κάτω, αλλά δεν τα καταφέρει. Καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ βεβαίως, αλλά η ΝΕΠ δείχνει φέτος ότι δηλαδή ότι δεν θα αρκεστεί σε μια απλή παραμονή όπως έκανε πέρσι. Νομίζω ότι τα παιχνίδια που ακολουθούν μετά τη Βουλιαγμένη με την Πεκέβ και την Γλυφάδα, αν είναι θετικά τα αποτέλεσματα, θα εδραιώσουν την παραμονή και μετά θα κοιτάζει η ΝΕΠ το κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Κώστα, δεν έχουμε κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσω.
1: Έγινε, Προκόπη μου.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Προχωράμε λοιπόν με την ομάδα του Πόλο του Νόπου, η οποία από ό,τι λένε πληροφορίες θα προχωρά να κλείσει το μέτωπο με τις ανανεώσεις. Είναι κάποιες αθλήτες από πέρυσι που έχουν σχεδόν συμφωνήσει και θα ανακοινωθούν. Παρασκευή Βαβίλη, μικρή η Αναστασία Αναστασίου, η Βιολέτα Παπαδημητρίου και η Έλενα Γιανακοπούλου. Και την ίδια ώρα γίνονται και επαφές για ενίσχυση, αλλά επειδή είπαμε ότι τον Ιανουάριο ξεκινά το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει βιασύνη. Εγώ θεωρώ πως έτσι ανακοινώσεις θα έχουμε από τον άλλο μήνα για τις ξένη αθλήτρια που διεκδικεί και ψάχνει η ομάδα του ΝΟΠ. Η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ συνεχίζει και αυτή τη δική της προετοιμασία με προπονήσεις, με κάποια προπονητικά διπλά με την ΕΠ και προχωράμε. Να πούμε λοιπόν, στον χώρο του Βόλου είχαμε τα τελευταία φιλικά. Ήταν τον Παμουχαϊκό στην πρόβα Τζενεράλα για τον ΑΟ Αιγαλέων, πλήρης πλην του Ασπιώτη, ο οποίος είχαν πει Τετάρτη Πέμπτη θα έρθει. Από ό,τι είπαν οι άνθρωποι του Αιγείου, ενημέρωσε ότι έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι και θα μείνει εκτός μερικές μέρες και θα έρθει όταν αποθεραπευτεί, άγνωστο το πότε. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα του Λιβαδιού ετοιμάζεται για το μάτς του Σαββάτου πρεμιέρα με τους νέους Βίρονα. Πολύ φιλικό ολοκλήρωση του τελευταίου σουκού Ερμής, που και αυτός κοιτάζει την δική του πρεμιέρα, και στην δική της πρόβα Τζενεράλ η Ολυμπιάδα έχασε 3-0 από τη Γλυφάδα εκτός έδρας. Ήταν το τελευταίο τεστ για τον Νίκο Νομεραλίδη και τους παίχτες του. Φιλικό έδωσε και έγινε και η ομάδα Βόλου της Πανεχαϊκής στην Αθήνα με τον Πορφύρα 2-2. Ένα παιχνίδι που δεν ολοκληρώθηκε στα 5 σετ λόγω έλλειψης χρόνου. Δοκιμές επιδοκιμών και από τον τεχνικό της Πανεχαϊκής, τον Άρη Αγγελόπουλο.

Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε ο φετινός νυχτερινός ημιμαραθώνιος Φάνης Τσιμιγκάτος. 3.000 δρομείς συμμετείχαν όλων των ηλικιών και έστειλαν μήνυμα ότι η Πάτρα και διαθέτει τις δυνατότητες να φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, αλλά διαθέτει και το δυναμικό, διαθέτει τους αθλητές. Τα πιτσιρίκια, οι μαθητές ήταν πάρα πολύ και στον δικό τους χρώμα. Σε επίπεδο υψηλών παρουσιών, υψηλών επίπεδο αθλητών, ο Χαλάς Πιτσόλης από τους κορυφαίους ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε. Πραγματικά θα σας πω μόνο ότι έκανε 1:07.27 τον μαραθώνιο. Πολύ καλές επιδόσεις και στα 5 χιλιόμετρα. Ο Ανδρέας Γεωργιώτου, τον Αθηνότερο Αιγαίο, έκανε 14:59. Ο Στέριος Διακοστεφανής έκανε 15:05. Και ο Κώστας Βεδούρας της Ολυμπιάδας έκανε 15:08. Στα 5 χιλιόμετρα στις γυναίκες, η Γιλιάνα Ρούσου, πρώτη θέση με 17:10. Ανδριάνα Μποτιώτη, 17:16. 18:14 η Ευγενία Πατσαλά. Το θέμα μας είναι ότι ο ημιμαραθώνιος του Φάνη Τσιμιγκάτος μαζί με τον Πάτρα Χαλφ Μάραθον που κάνει η Πελοπόννησος αποτελούν δύο μεγάλους θεσμούς για την πόλη που αφενός συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δρομικού κινήματος, αφετέρου στην προβολή της Πάτρας σε υψηλό επίπεδο.

υπάρχει σήμερα στην Εφημερίδα Πελοπόννησο ρεπορτάζ και οι δηλώσεις και του Χαλάου Πιτσόλη, ο οποίος μετά το τέλος τον ρώτησαν για τη διαδρομή, γιατί ήταν διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Του είπε ότι του άρεσε και του θύμιζε κάτι από Ιταλία με τα πλακόστρωτα, και όλο αυτό έτσι είναι ελκυστικό για τους αθλητές. Ήταν ένα πολύ καλό τεστ ο αγώνας εν ώψη της συμμετοχής του στον μαραθώνιο της Αθήνας που θα γίνει τον επόμενο μήνα.

Δηλώσεις έκανε και ο Δήμαρχος Πιλετίδης που αναφέρθηκε στον αγώνα, συνεχάρισε στους αθλητές και όλους τους ανθρώπους. Και από την άλλη πλευρά, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού είπε ότι εξετάζουμε την προσθήκη αγώνα 10 χιλιόμετρων το 2027, προκειμένου να διπλασιαστούν και να μεγαλώσουν και οι συμμετοχές. Γιατί και οι άνθρωποι συνέντευξη τύπου είπαν ότι υπάρχει ένα πλέον το όριο 3.200 δρομέων για λόγους ασφαλείας.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλουμε φινάλε για σήμερα. Λοιπόν, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, έφτιαξε ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ, τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατόσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των οικοπαιδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεδρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκήνες καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. 4 άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. Περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ, παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΑΜΚΕ, Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χαράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό των συμμετοχών του 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας, με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM. Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
7: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
8: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Πινίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9 32 759 112.

Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Είχαμε επιστροφή στην δράση με ντέρμπι, με ΑΕΚ, κόντρα στον Όφη. Σήμερα έχει ΠΑΟΚ, είχαμε και Super League 2, είχαμε και ΓΑΜΑ Εθνική. Να τα πιάσουμε με τη σειρά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League. Το Σάββατο είχαμε ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρα Ακτόρα Τρόμητο 2-1. Χθες και η Φυσιά Πανετολικό 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, το μεγάλο ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και σήμερα πέφτει η αυλαία με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 στην Τούμπα.

Στη Super League 2 το Σάββατο άνοιξε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Παθρακικός 1-0. Χθες είχαμε Ελλάση Ειρηνική Βόλου 0-1, Απόλλων Πόντου Πύργου 1-0, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' 1-1, και το ντέρμπι κορυφής Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Η Μαρκό συνεχίζει με 6-6 ακάθεκτη και πλέον είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο. Ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ζωντανά στο 28 Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 2-0 και στο 17 Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος 0-0.

πάμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί εκεί είχαμε ενδιαφέρον. Καθότι η Παναχαϊκή επικράτησε του Παλιξουριακού με 3-1 στο Μπαμπελοποννησιακό και έκανε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Ο Πανεγιάλιος έκανε το 3-3, δεν είχε πρόβλημα κόντρα στον Τηλικράτη, επικράτησε με 3-0. Και ο Ασταμάτητος Ατρόμητος, η έκπληξη του ομίλου, πέρασε από την έδρα του Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα με 0-1 και διατηρεί το απόλυτο και την πρωτιά στον όμιλο με 13-0 παθητικό. Δεν έχει δεχτεί γκολ σε 3 μάτς και έχει βάλει 13. Απίστευτο στατιστικό και απίστευτα αυτά που κάνει ο Ατρόμητος μέχρι ώρας.

πάμε να περάσουμε στα χθεσινά και πρώτα απ' όλα στο ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν λοιπόν βάφτηκε κόκκινο, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0. Στο τι είδαμε τώρα, είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο δεν το λες και ποιοτικό. Αν δει κάποιος τα στατιστικά μετά το παιχνίδι, και οι δύο ομάδες έχουν κάτω από ένα εξ γκολ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα ντέρμπι που θα το θυμόμαστε, θα ξεχαστεί σύντομα. Ένα ντέρμπι όμως που το παίρνει ο πιο ψυχωμένος. Ο Ολυμπιακός

ήταν πιο ψυχωμένος από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο soft, δεν ήταν καλός, δεν έβγαζε συνδυασμούς που βγάζει σε άλλα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός τον εγκλώβησε σωστά, παίζοντας πολύ σφιχτά και βάζοντας ένα γκολ από στατική φάση.

Το παιχνίδι έχει τη σφραγίδα του Παναγιώτη Ρέτσου, έχει κάνει το τέλειο μάτς και σε άμυνα και σε επίθεση, γιατί έχει βάλει και το γκολ της νίκης. Ο Ολυμπιακός χτύπησε στο πρεσάρισμα με τον Πουέρτα και τον Τσικίνιο να καταστρέφουν τον build-up ή την καλή κυκλοφορία που είχε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια του. Βγάλανε τον Καμαρά εκτός παιχνιδιού, ο οποίος χθες έκανε και αρκετά λάθη. Ο Ολυμπιακός πίεζε, έπαιρνε τις πρώτες μπάλες, είχε τις προϋποθέσεις για γκολ. Γενικά έδειχνε μια ομάδα που το ήθελε πιο πολύ, είχε καταλάβει την κρισιμότητα του μάτς. Και με την νίκη αυτή, επειδή δεν είναι έτοιμος, θέλει δουλειά, κερδίζει χρόνο και ψυχολογία. Ξεχώρισε επίσης ο Φρόιλερ, ο οποίος δείχνει πως θα είναι βασικό γρανάζι στο φετινό Ολυμπιακό. Ο Αλουαθίλ είχε διαβάσει σωστά τον Παναθηναϊκό, γιατί για να τον μπλοκάρει σε σημείο να μην κινδυνεύσει καθόλου, του αξίζουν πολλά credit και για τον τρόπο που παρένταξε την ομάδα, αλλά και που κατέβασε έναν Ολυμπιακό έτοιμο ψυχολογικά. Και εκεί που φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά ομάδα, νομίζω είναι μετά την απερίσκεπτη ενέργεια του Σάλιακ, που παίρνει η δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβάλλεται.

Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα, ενώ παίζει με 10 παίχτες, δείχνει πόσο καλά οργανωμένος είναι, που και ευκαιρία βγάζει με τον Τζικίνιο και μια καλή κόντρα με τον Ζέλσον που καθυστερεί να δώσει πας εκεί για να γίνουν προϋποθέσεις για το 2-0, και δεν δέχεται ευκαιρία παρά μόνο ένα μακρινό σου του Σαλάχ Εντίν που βγάζει ο Ορτέγκα.

Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν πάρα μα πάρα πολύ την νίκη. Θυμάστε που σας τα έλεγα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα πως είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Δεν τον έπαιρνε ούτε η ισοπαλία, φυσικά ούτε και η ήττα, θα έμενε στους μείον 8. Ο MVP του ντέρμπι, όπως προείπα, είναι ο Ρέτσος και έχουν ενδιαφέρον τα στατιστικά του. Τα έψαξα, μιλάμε για ένα γκολ και μάλιστα νικητήριο, εντάξει, προφανές. Είχε πει 8 απομακρύνσεις, 6 επανακτήσεις της μπάλας, 4 τάκλινγκ, 3 στα 3 εναέριες μονομαχίες, δηλαδή 100% ποσοστό επιτυχίας, 5 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος, δηλαδή 50% ποσοστό επιτυχίας, και 49 στις 55 επιτυχημένες πάσεις, δηλαδή 89% ποσοστό επιτυχίας. Μια γεμάτη εμφάνιση από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος φαίνεται ότι αρχίζει να ηγείται στη νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού με τον Ιλουαθήλ.

Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, κάνει το χειρότερο του μάτς χθες τη φετινή σεζόν. Δεν έχει σε καλή μέρα του σχάφ του, που είναι κομβική σε αυτό που υπηρετεί ο Νίστρουπ. Δεν είχε σε καλή μέρα ούτε τα εξτρέμ του. Το κυριότερο νομίζω είναι όμως πως ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε πάθος στο αγωνιστικό χώρο, κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός. Άρα ένα ντέρμπι το οποίο είναι κακοποιωτικά, γιατί ήταν αρκετά κακοποιωτικά. Αυτός ο οποίος βγάζει τον περισσότερο πάθος και τον περισσότερο τσαμπουκά ποδοσφαιρικά, πάντα μιλάμε, παίρνει και το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε χθες να νικήσει, το είπε μάλιστα και ο Νίστρουπ μετά τις δηλώσεις του. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μου φάνηκαν εμένα αρκετά αγχωμένοι και νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στο γύρισμα του Σαλάχ Εντίν στο τέλος, που φτάνει μπάλα αριστερά, είναι εντελώς μόνος του. Η περιοχή είναι γεμάτη, άρα έχει επιλογές να βρει κάποιον παίχτη, να γίνει κάποια κεφαλιά ή κάποια γκέλα, να πάρει κάποιο κόρνερ. Και αυτός επιλέγει να σουτάρει χωρίς λόγο. Εκεί μου δείχνει ότι κυριαρχούσε το άγχος του να ισοφαρίσουμε και τα σχετικά, και έλειπε το καθαρό μυαλό. Γενικά έλειπε η συγκέντρωση χθες από τον Παναθηναϊκό και αυτό φαίνεται στα στημένο που δέχεται γκολ, αλλά και τη μεγαλύτερη φάση του Ολυμπιακού, γιατί και η μεγαλύτερη φάση του Ολυμπιακού έρχεται πάλι από στημένη φάση, αλλά και γενικά στο ότι, όπως είπαμε, έκανε αρκετά λάθη, πήγαινε δεύτερο στην μπάλα, καθυστερούσε στις μονομαχίες. Με βάση την εικόνα που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός μέσα στη σεζόν, σου αφήνει μια αρνητική εντύπωση η χθεσινή του εμφάνιση. Τώρα η επόμενη μέρα πρέπει να έχει σωστή διαχείριση, δηλαδή ψυχραιμία, αυτοκριτική, ανάλυση του τι δεν πήγε καλά και τι δεν έκανε σωστά, γιατί μπροστά του έχει και την πρεμιέρα στην Ευρώπη την Πέμπτη για το Conference League κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Έχουμε και πάρα πολλά παρασκηνιακά βέβαια από το ντέρμπι. Έχουμε ανάρτηση του προπονητή του Ολυμπιακού. Έχουμε στο Instagram έγινε η ανάρτηση. Έχουμε επίσημη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκού για αυτό το post του Ιλγουαθήλ. Έχουμε απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακού στη θέση που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το post του Ιλγουαθήλ. Θα τα πούμε όμως αυτά μετά το break, που θα πάμε τώρα στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε με τα παρασκηνιακά, αλλά και με το τι έγινε στο ΑΕΚ Όφη και για το σημερινό μάτς του ΠΑΟΚ κόντρα στη Καλαμάτα.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
11: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
10: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
11: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
10: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
10: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
11: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
10: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
12: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
13: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
14: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
14: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
15: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Πελοπόννησος FM
16: 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο το Γιάννη, ο οποίος γράφει καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα παρασκηνιακά από το χθεσινό ντέρμπι, γιατί όπως σας είπα ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε μια ανάρτηση στο Instagram όπου έγραψε «The Derby stays in Πειραιάς», πάμε Ολυμπιακέ, δηλαδή ότι το ντέρμπι μένει στο Πειραιά, και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες. Η μία εξ αυτών ήταν και το κορεό που ανέβασαν χθες οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, που δείχνουν τον Αντζά, το συγχωρεμένο, να έχει από κάτω του έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Κάτι που φαίνεται να ενόχλησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία με πήρε θέση και έγραψε τέλος πάντων στην ανακοίνωσή της: «Δύο κόσμοι, δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδηπιό διαφορά στην αθλητική κοινωνική παιδεία, στο σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα πορεύαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία αν μη τι άλλο αποτυπώνει το ποιόν, την νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων. Η αλαζονία, η ασέβεια και το παδιλίκι», σε εισαγωγικά το έχουν γράψει, «δεν συνιστούν ούτε μαγιά, ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειωδούς θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού. Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Δύο κόσμοι πράγματι και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική». Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Κατευθείαν απάντησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, γράφοντας: «Όταν πονάς, βογκάς και μετά παραμιλάς. Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος», αναφέρει η ανάρτηση των Ερυθρολεύκων. Ανάρτηση έκανε και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος έγραψε: «Ήρθε λοιπόν εκείνη η ώρα που θα πρέπει να πω πως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είμαστε όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εμείς ποτέ δεν θα αντικαταστήσουμε την αθλητική χαρά που έχουμε χάσει εδώ και 17 χρόνια με μηχανισμούς λάσπης και στημένες δικογραφίες. Εμείς ποτέ δεν θα παίζαμε φιλικό με τους Ναζί. Εμείς δεν θα χαιρόμασταν για μια επιτυχία αγορασμένη από τη Χούντα και την Δέσποινα». Προφανώς εδώ αναφέρεται για τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήγε στον τελικό του κύπελου πρωταθλητριών. Καυστική ανακοίνωση με φιλικό με τους Ναζί. Έχει ψωμάκι η όλη ιστορία. Να δούμε αν θα απαντήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με εμείς να προχωρήσουμε και να περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο επικράτησε του Όφη με 3-0 στην All Win Arena.

Πριν περάσουμε, έχουμε νέα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αφαίρεσε την φωτογραφία με το κορεό του χθεσινού αγώνα. Έτσι τώρα όποιος πάει στο προφίλ του να δει την δημοσίευσή του, δεν θα δει τη φωτογραφία με το κορεό που έφερε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν επικράτησε, όπως είπα, του Όφη με 3-0 και ήταν σαν να μην έγινε ποτέ αυτή η διακοπή που είχαμε για τις εθνικές ομάδες. Δεν έδειξε καθόλου επηρεασμένη και γι' αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα και φυσικά στον προπονητή για το πόσο έτοιμη ήταν να μπει μετά από μια τόσο ιδιαίτερη συνθήκη και με έναν αντίπαλο που αντικειμενικά είναι δύσκολος. Η ΑΕΚ κατάφερε μέσω στατικών φάσεων να πάρει το παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που αντικατοπτρίζει το μάτς, γιατί η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε καθόλου και απλά ήταν άστοχη. Ναι, τα γκολ τα βρήκε από στατικές φάσεις, που είναι μια παράμετρος που η ΑΕΚ είναι πολύ καλή και αποτελεσματική, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέει ότι η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι μέσω αυτών των στατικών φάσεων δεν είναι σωστή. Η Ένωση έκανε 19 τελικές με τις 15 να γίνονται μέσα από την περιοχή. Αυτό δείχνει ότι ήταν παραγωγική, ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Γενικά η ΑΕΚ ήταν κατά κάτω ανώτερη από τον Όφη και δεν βλέπω κάποιον τρόπο που να υπήρχε για να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι.

Πέρα από το βαθμό απειλής που έβαλε στον Όφη, παίζει μεγάλο ρόλο ότι η ΑΕΚ ανάγκασε τους κριτικούς να μην έχουν ευκαιρία. Τα ex-goal του Όφη ήταν 0,2, δηλαδή τίποτα. Ένας Όφη ο οποίος σκοράρει σε όλα του τα παιχνίδια, ακόμα και στα δύσκολα, όπως με τον Ολυμπιακό, όπως με τη Χόφενχάιμ. Θα μπορούσε η ΑΕΚ, αν ήταν πιο εύστοχοι οι παίχτες της, για παράδειγμα ο Κοϊτά που έχει 5 τελικές και από καλές θέσεις, ο Ζήνη επίσης ήταν αρκετά άστοχος, ο Γιώβιτς ακόμα ένας. Αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικοί λοιπόν οι παίχτες της, η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε σκοτώσει σε εισαγωγικά πιο νωρίς το παιχνίδι και πιο εύκολα. Εν τέλει το σκότωσε αφού ο Όφη έμεινε με 10 παίκτες, αλλά νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του μάτσι ΑΕΚ ήταν καλύτερη και αυτό το παραδέχτηκαν και οι ανθρώποι του Όφη. Τώρα για την φάση του Κουτέσα που έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον γκολ που του ακυρώνεται, εγώ δεν θα πάρω θέση να πω αν έπρεπε να ακυρωθεί ή όχι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κουτέσα, ο οποίος μέχρι το τέλος του Αυγούστου ήταν φευγάτος, μάλιστα είχε συμφωνήσει κιόλας με την Σερβιέτ να επιστρέψει στην Ελβετία, ξαφνικά μένει στην ΑΕΚ και το Σάββατο μπαίνει στην εντεκάδα από το πουθενά και εν τέλει βγαίνει MVP του παιχνιδιού. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Ακόμα ένα κέρδος για τον Μάρκο Νίκολιτς, κερδίζει και τον Ντέρικ Κουτέσα.

αυτό που έχει καταφέρει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια μέχρι τώρα είναι εντυπωσιακό και είναι μακριά από αυτό που δεν έχει καταφέρει στα εκτός έδρας παιχνίδια, που γενικά δυσκολεύεται. Στη Φιλαδέλφια όμως, επειδή έκατσα και μέτρησα το τι γίνεται, μετράει 3 αγώνες πρωταθλήματος με Ηρακλή, Άρη και Όφη, 2 αγώνες Champions League, ένα προκριματικό, ένα League Face με Λεύσκη και ΛΑΣ και ένα μάτς στο κύπελο με τον Πανσεραϊκό. Στα 6 αυτά μάτς ο συντελεστής γκολ είναι στο 25-1. Έχει σκοράρει σε 6 μάτς 25 γκολ στη Φιλαδέλφια και έχει δεχτεί μόνο ένα. Η ομάδα που έχει βάλει γκολ στην ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είναι ο Πανσεραϊκός της Β' Εθνικής. Και αν θέλετε να βγάλουμε τον Πανσεραϊκό από την κουβέντα, γιατί προφανώς κανείς δεν βάζει κριτήριο αυτό το μάτς, τότε μιλάμε για 5 παιχνίδια με συντελεστή 17-0. Είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα από τα παιχνίδια εκτός έδρας που έχει δώσει η ΑΕΚ, που είναι με κατώτερους αντιπάλους, δηλαδή με την Κηφισιά που έρχεται 1-1, με το Βόλο που νικάει στο τέλος και με τον Αστέρα που επίσης γκελάρει στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ, η οποία αφήνει πίσω της το μάτς με τον Όφη και κοιτάει πλέον μπροστά της για το μάτς της Τετάρτης για το Champions League με την Σαχτάρ στο Λονδίνο και στο Stamford Bridge. Αφού η Σαχτάρ δεν παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ουκρανία λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί, αύριο αναχωρεί για την Αγγλία η ΑΕΚ, όπου θα κάτσει για μία εβδομάδα και μία-δύο μέρες ακόμα, καθότι το Σαββατοκύριακο δεν έχει μάτς η Super League, έχει πάρει αναβολή, ήταν να γίνει το μάτς με τον Ατρόμητο, γιατί την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Sin City στην Αγγλία. Οπότε η ΑΕΚ για μία εβδομάδα και μία-δύο μέρες ακόμα θα βρίσκεται στην Αγγλία, εκεί όπου θα κάνει προετοιμασία και για το μάτς με τη Manchester City. Αύριο λοιπόν φεύγει η αποστολή για το Λονδίνο, αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου, αύριο είναι και η τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο μάτς με την Σαχτάρ. Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες για την ευρωπαϊκή μάχη της ΑΕΚ.

Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν ο Παναθηναϊκός φέτος πιστεύω αν τα πάει καλά. Θεωρώ τον Παναθηναϊκό το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος. Παρά τη χθεσινή κακή του εμφάνιση, δεν είναι εντάξει, κακές εμφανίσεις θα κάνουν όλοι, είτε θα κάνουν όλοι, αλλά μέχρι στιγμής παίζει το πιο πιστικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι και η ΑΕΚ προφανώς φαβορή, παίζει και αυτή ένα πολύ καλό και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Απλά ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο διάστημα έχει δείξει διάρκεια, μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει. Χθες κυριάρχησε λίγο το άγχος, ο Ολυμπιακός ίσως το ήθελε πιο πολύ, αλλά παραμένει στην κορυφή. Όπως είπα, είναι και το θέμα το πώς θα το διαχειριστούν στο Παναθηναϊκό, δηλαδή την επόμενη μέρα. Έτσι κι αλλιώς παραμένει στην κορυφή, μετράει μόνο μία ήττα. Αλλά τώρα πρέπει να κοιτάξει την Ευρώπη, μπαίνει στο χώρο της Ευρώπης και εκεί έχει δύσκολα παιχνίδια, έχει την Brighton, έχει την Freiburg. Σε γενικές γραμμές όμως φέτος πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για μένα είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα και θεωρώ ότι και στην Ευρώπη θα πάει αρκετά ψηλά. Τον βλέπω για προημιτελικά με ημιτελικά του Conference League, δεδομένου ότι είναι μια διοργάνωση όπου το επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό.

Πάμε γρήγορα και στο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα και με γεγονός πως ο ΠΑΟΚ παίζει τελευταίος, μπορεί σήμερα το βράδυ να βρεθεί πρώτος στη βαθμολογία, στην ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που καταφέρει να κάνει το αυτονόητο και να κερδίσει την Καλαμάτα.

Και λέω το αυτονόητο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά όλα φαίνονται στο χορτάρι. Ο Αλέσιο Λύση δεν ανακοίνωσε για ακόμα μια αγωνιστική αποστολή, και με βάση τον τρόπο που δείχνει να σκέφτεται τελευταία, είναι λόγω των ερχομών πολλών παιχτών από τραυματισμούς. Είναι θέμα διαχείρισης δηλαδή. Στην ενδεκάδα δεν θα κάνει πολλές αλλαγές, θα προτιμήσει έναν κορμό που είχε στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή με τον Πανετολικό, και στη συνέχεια, από τη στιγμή που θα μπορέσει να δουλέψει μέσα στην εβδομάδα και με τους παίχτες να έχουν περισσότερο αριθμό προπονήσεων, να οδηγηθεί και προς το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ηρακλή, όπου είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς για τον ΠΑΟΚ.

Η πιθανή ενδεκάδα για σήμερα είναι πολύ πιθανό από όλους τους ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν το τελευταίο χρονικό διάστημα να δούμε τον Diego Costa, και ίσως να είναι και ο μοναδικός. Στο κλασικό 4-2-3-1 θα κινηθεί ο Αλέσιο Λύση με τον GFC κάτω από τα δοκάρια, εφόσον δεν υπάρχει ο Γύρι Παυλένκα, ο οποίος είναι τραυματίας, ο Κένι στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Μπάμπα στο αριστερό, αμυντικό κεντρικό δίδυμο Μιχαηλίδης με τον Diego Costa, στα χαφ ο Ζαφίρης και ο Γιάκιτς. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ο Γιάκιτς φαίνεται να είναι ο βασικός παρτενέρ δίπλα από τον Ζαφίρη από εδώ και πέρα. Ο Πέλκας στο 10, στα αριστερά ο Ανδρία Ζήφκοβιτς, στα δεξιά ο Τάισον που επιστρέφει, και στην κορυφή ο Σερίφ Ντιαγέ. Πλέον υπάρχει και ο Μπάνζα διαθέσιμος, που ακόμα δεν έχει κάνει τον ντεμπούτι του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά είναι έτοιμος και δήλωσε και έτοιμος και δήλωσε ότι θέλει και το πρωτάθλημα. Στην άμυνα είναι διαθέσιμοι επίσης ο Έλλον Στόντο και ο Χατζηδιάκος που επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους. Γενικότερα ο Αλέσιο Λύση αρχίζει να έχει περισσότερες δυνατές επιλογές. Βασικά έχει περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ μέσα του Οκτώβρη, αν κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα, έτσι πάντα, θα βρεθεί στην πρώτη θέση. Το ξέρω, είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για πρωτιές. Οι διαφορές είναι μικρές, αλλά για μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πολύ το καλοκαίρι και εσωτερικά και με εσωτερικά και με εξωτερικά θέματα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, είχαμε τη φυγή του Κωνσταντέλια, είχαμε την διαμάχη της ΠΑΕ με τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ, με τη διαμάχη του κόσμου του ΠΑΟΚ με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη. Οπότε μια ομάδα που ταλαιπωρήθηκε πολύ με εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Είναι σημαντικό σε θέμα ψυχολογίας να ανέβει στην πρώτη θέση, ακόμα και αν είμαστε στην έκτη αγωνιστική.

Να πούμε ότι ο Ανδρέας Τετέι κινείται νομικά κατά δημοσιογράφου από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του δημοσίως, οπότε θα το αφήσω εκεί και όποιος κατάλαβε για ποιον λέμε κατάλαβε. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος δημοσίως είχε υποστηρίξει ότι ο Ανδρέας Τετέι τέλος πάντων έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο μάτς της Εθνικής λόγου μιας Ουκρανίδας γυναίκας που είχαν ένα ανταραβέρι ας πούμε στο ξενοδοχείο. Ο Ανδρέας Τετέι λοιπόν κινείται νομικά και μάλιστα η πράσινη ΠΑΕ θα υποστηρίξει τον Τετέι σε αυτή την διαμάχη μαζί με... Μάλιστα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε και μία ανάρτηση στο Instagram για το συγκεκριμένο θέμα. Μέσω ιστορίας ανέβασε «Αυτά είναι», έχοντας μια εικόνα από την είδηση της, όταν βγήκε η είδηση, και πριν από 21 λεπτά ξανανέβασε θα το πω το όνομα, θα το πω γιατί και ο ίδιος δεν κρύβεται, είναι ο Ραπτόπουλος. Ανέβασε στα δικαστήρια Τετέι και Ραπτόπουλος η μήνυση με τη στήριξη της ΠΑΕ Παναθηναϊκού.

Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι σε μένα προσωπικά ο Γιώαν Ρος μου έδωσε ένα σχόλιο για την εμπειρία του στο φιλικό με την Αργεντινή, όπου ήταν το τελευταίο φιλικό του Λιονέλ Μέση. Ο Γιώαν Ρος, ο οποίος αγωνίζεται στον Ηρακλή και είναι διεθνής με την Εθνική Μπενίν, μου είπε ότι ήταν μια απίστευτη εμπειρία να παίξω απέναντι στον Goat. Goat αποκάλεσε τον Μέση. Είναι τρομερά καλός, ακόμα και στα 39 του. Αυτό μου δήλωσε μιλώντας αποκλειστικά στο safln.gr. Όποιος θέλει να πάει να υποστηρίξει, να κάνει follow. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντική ενεργειακή εξέλιξη για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Μεγαλόπολη με τη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρων και αναμένεται να δώσει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και προσέλκυση νέων επενδυτών και θέσεων εργασίας. Προβλέπεται επίσης μελλοντική διακλάδωση προς τον πύργο, ενώ η υποδομή σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 100% υδρογόνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους της Αχαΐας εξαιτίας της ευλογιάς των εργοπροβάτων, με τις ανατόσεις ζώων, τις οικονομικές απώλειες και τα συσσωρευμένα χρέη να εντείνουν την αγωνία, ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικές αποζημιώσεις και στήριξη για την ανασύσταση των οικοπαιδιών τους. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεδρισμών, Παύλος Στατολιάς, παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη διαχείριση της νόσου, θέτοντας το ζήτημα των ζώων που εμφανίζουν φυσική ανοσία και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα. Σκηνές καταδίωξης εκτυλήθηκαν μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου στο ακταίο Πατρών. 4 άτομα φέρονται να παρίσταναν τους εφοριακούς για να προχωρήσουν στην κλοπή, με την υπόθεση να οδηγεί σε καταδίωξη στην παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους και το χρηματοκιβώτιο κοντά στη γέφυρα του Σελινούντα. Ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, ενώ το χρηματοκιβώτιο επιστράφηκε. Περιορισμένη είναι η ανταπόκριση των οφειλετών σε ρύθμιση χρεών προς την ΔΕΙΑΠ παρά τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι οφειλές που παραμένουν απλήρωτες για περισσότερο από 6 μήνες επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% και μπορούν να διαβιβαστούν στην ΑΔΕ. Παράλληλα, η ρύθμιση κινδυνεύει να χαθεί σε περίπτωση δύο συνεχόμενων απλήρωτων δόσεων ή λογαριασμών. Χωρίς φωτισμό παραμένει εδώ και 7 μήνες το εργαστήριο νοσηλευτικής στο Κουκούλι, όπου κάνουν πρακτική άσκηση μαθητές της τρίτης τάξης του τομέα υγείας του 7ου ΕΠΑΛ Πατρών. Οι μαθητές καταγγέλουν ότι η κατάσταση δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Από την πλευρά των δημοσπατέων αναφέρει ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από κακή χρήση και μια εξουσιοδοτημένη παρέμβαση σε αισθητήρα, προσθέτοντας ότι έχει παραγγελθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και αποκατάσταση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει η δράση πρόληψης του καρκίνου του μαστού από το Άλμα Ζωής, νομού Αχαΐας. Συνολικά 194 γυναίκες εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ 27 χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 15 δωρεάν μαστογραφίες και 12 υπέρυχοι. Το μεγάλο ραντεβού για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση είναι ο 14ος ροζ περίπατος Pink the City, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, στη συμβολή των οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, με σύνθημα «Κάνε την κίνηση ΜΑΤ». Μία νέα πρωτοβουλία για την πιστοποίηση, την ανάδειξη και την εμπορική προώθηση του αχαϊκού ελαιολάδου βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της νεοσύστατης ΣΑΜΚΕ, Αχαϊκό Επιμελητήριο. Στην πρώτη γενική συνέλευσή της συζητήθηκαν η διερεύνηση της συμμετοχής παραγωγών και επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση κεφαλαίου με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγει ο Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τον αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας, καθώς το Επιμελητήριο Αχαΐας ενέκρινε καταρχήν την πώληση των μετοχών του μετά τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το επενδυτικό ενδιαφέρον του Μάριου Λιόπουλου για ένα έργο που εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσδοκίες αφορούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ωστόσο καθοριστική παραμένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών και αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος. Στα αθλητικά, περισσότεροι από 3.000 δρομοί συμμετείχαν στο 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνης Τσιμικάτος, επιβεβαιώνοντας ότι η Πάτρα μπορεί να εξελίξει ακόμη περισσότερο τη θέση της στο δρομικό αθλητισμό. Ο νικητής των 21 χιλιόμετρων, Χαράλαμπος Πιτσόλης, τερμάτισε σε 1 ώρα, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή ξεχωριστή και ένα δυνατό τεστ πλήρους μαραθωνίου ακόμη και για την επόμενη χρονιά, ενώ η συζήτηση περιλαμβάνει και την προοπτική μιας διαδρομής που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης είναι χάρη τους δρομείς, τους διοργανωτές και τους εθελοντές, ενώ ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος έθεσε ως στόχο το διπλασιασμό των συμμετοχών το 2027, την προσέλκυση κορυφαίων αθλητών και την ένταξη αγώνα 10 χιλιόμετρων. Η Παναχαϊκή επικράτησε με 3-1 του Παλιξουριακού για την τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, με τον Νηφορόπουλο να σκοράρει με πέναλτι και 2 αυτογκόλ του Πατρώνη να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Με νίκη 3-0 επί του Τηλικράτη συνέχισε ο Παναγιάλιος, ενώ ο Ατρόμητος Πατρών πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αθλητικού ομίλου Πλαταριάς με 1-0, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στο μπάσκετ, ο Προμηθέας γνώρισε βαριά ήττα με 84-59 από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένονται εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας με τον Μιχάλη Μιχελάκο να αναλαμβάνει προσωρινά και τη διοίκηση να αναζητά τον επόμενο προπονητή. Και ο καιρός για σήμερα, άστατος και βροχερός προβλέπεται, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 90%. Αυτές ήταν οι τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ίσως FM 103,9.
1: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
2: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

your touch cold as ice. And I love every single tear you